0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: These beautiful things that I've got. Up top 5, νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 2.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 1.
5: Πήρες στον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
8: Τροπή σου.
7: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. App 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Ας πούμε, ψήνω κοτόπουλο, ετοιμάζω κοτόπουλο.
2: Ναι.
1: Και εγώ, επειδή θέλω, επειδή μου αρέσει, βάζω μετά μπάμιες και μου λέει μπάμιες, το χάλα.
2: Ρε, μας τώρα, το χάλασε.
1: Εγώ θα το φάω, εγώ θα το φάω.
2: Ξέρω, άκου, πολύ, οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Δεν σε κάλεσα σπίτι μου να φας, εντάξει.
2: Οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Στο έχω ξαναπεί.
2: Από αυτό να ξεκινήσω.
1: Ότι ενώ δεν τρώω ζαρζαβατικά, δεν είμαι φαν, τρώω μπάμιες. Είμαι φούλανο μαλλιά.
2: Επειδή είσαι μπάμιας, ρε φίλε.
1: Είμαι εγώ μπάμιας.
2: Είναι δυνατόν να υπάρχει λόγος να φας μπάμιες αν δεν είσαι μπάμιας?
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στον Απ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Απ 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: νύχτα.
1: Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να σε μπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κύριε Προϊστάμενε.
13: Τι καινούργια είσαι εσύ?
12: Ναι.
13: Παρακαλώ.
12: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
13: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
14: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
15: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
16: Τροπή σου.
15: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. App 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό

πριν ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Πάλι κρύο το νερό.
2: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
1: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
3: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
1: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
3: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Αρχικά με τα αποσμητικά, εγώ έχω μπερδευτεί. Πάω και κοιτάω τα αποσμητικά στα ράφια και γράφουνε φρεσκάδα καλοκαιριού, ένταση νύχτας.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, κάτι
2: άγγελο. Okay, ναι.
1: Κάτι,
2: και τι?
1: Ξέρω εγώ, αίσθημα Αφρικής. Και όλα μυρίζουν κάτι άγγελα πράγματα. Αρχικά δεν ξέρεις πώς θα μυρίσεις. Σ' αρέσει αυτή η αβεβαιότητα. Mm. Δηλαδή, πάω να ψεκαστώ με ένταση νύχτας και εγώ να μυρίζω μετά μέτρια μέρα. Όχι, αυτό με αγχώνει πάρα πολύ. Ξεκινάμε από εκεί. Και δεύτερο, να ξέρεις, ό,τι ως μέση κρίνει το σώμα είναι ενδείξεις. Είναι όσο δεν μπλένεσαι, ξέρεις αν είσαι υγιής ή άρρωστος.
2: Ναι, ρε, ακουδώ τι λέει.
1: Ναι, ναι, ό,τι σου λέω, ότι αυτές οι συμβουλές εδώ είναι επιστημονικές αποδεδειγμένες. Λοιπόν, αν εσύ έχεις κάποιο θέμα με τις ορμόνες σου, με τη,
2: καλά, αυτό ισχύει.
1: Με την B12, με τα αυτά.
2: Ισχύει.
1: Μυρίζεις παράξενα. Αν εσύ το καλύπτεις, στην ουσία τι κάνεις? Πίνεις δεπόρια.
2: Καλύπτεις το πρόβλημα. Ναι,
1: ναι, καλύπτεις το πρόβλημα. Μην πλένεστε για να είστε υγιείς. Επίσης τώρα το καλοκαίρι θα σας πλησιάζω και τα έντομα. Θα συνδέουμε όλα μαζί, όπως και οι άνθρωποι, γιατί εγώ δεν θέλω να έχω παρέδωση με πολλούς ανθρώπους. Οπότε θα κάτσω να βρω μάω επίθεση, δεν πλησιάζει. Όλα. Το να πλένεστε
2: είναι
1: κακό.
2: Είναι η χειρότερη συμβουλή. Αυτή είναι η χειρότερη συμβουλή που έχεις δώσει ποτέ.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9. Μάτια.

0: Όχι μου.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: απαντάμε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δοκιμάστε την πιο νόστιμη τυρόπιτα κουρού της πόλης από φρέσκια, γλυκιά, κριτική μυζήθρα και ξινομυζήθρα. Και για πιο πλούσια γεύση μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη με κανέλα ή κριτικό θυμαρίσιο μέλι και το αποτέλεσμα θα σας γοητεύσει.
2: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
3: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
2: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
3: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
2: Eternal Water. Διψάς...
3: τι λέω τόση ώρα.
2: Να το βρεις.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
5: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
6: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
5: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
6: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
5: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
4: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ.

0: αυτό.
1: Μαζί μας έχουμε φιλοσοφίες, υδροδυναμικές αριδάκες, αγαπημένη κουτάλα και φυσικά το Riviera Beach Bar Restaurant. Στείλε μας τα μηνυματικά σου στο Viber 6931 929 929,
0: ή στο κοινωνικό δίκτυο της επιλογής σου, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, οτιδήποτε. Απλά γράψε up92,9 και μας βρίσκεις και φυσικά μας ακούς ζωντανά www.929.gr. Ξεκινάμε το τριωράκι μας εδώ, όμορφα, χαρούμενα, και θα γίνει τεράστιο σου σου.

0: Ποιος είμαι εγώ να σου πω όχι.
1: Τελευταία μέρα σχολείου, φίλε. Ναι, το ξέρω, εσύ δεν έχεις και μία σχέση με τα παιδιά.
0: Όχι, τελευταία μέρα σχολείου μου ήταν γύρω πριν από 30 χρόνια. Αλλά εντάξει, μου αρέσει που τον πειράζεσαι μαζί μου, έτσι να ζήσουμε.
1: Ρε παιδί μου, δεν εννοώ για μένα, εννοώ εγώ που έχω παιδιά, ας πούμε τώρα, το κάνω remark, κατάλαβες.
0: Ερώτηση.
1: Σήμερα, τελευταία μέρα σχολείου.
0: Αρχικά να πούμε στα παιδιά καλό καλοκαίρι και. Καλή
1: στους
0: πρόοδο.
1: Και στους γονείς.
0: Καλή υπομονή.
1: Καλή υπομονή.
0: Πω, αλήθεια, δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό.
1: Εγώ έχω να δώσω μια συμβουλή, φίλε.
0: Δώσε, γιατί εγώ που έχω 8 παιδιά.
1: 8 παραπέδια.
0: 12 παιδιά, 12 μαντολίνα. Άρα, δώσε μια συμβουλή.
1: 12 μαντολίνα, λέει.
0: Την οποία εγώ θα ευτελίσω άμεσα. Για πες, για πες.
1: Λοιπόν, ακούστε ποιο είναι το σχέδιο.
0: Υπάρχει σχέδιο.
1: Το πρωί, οι πρωινοί γονείς. Δηλαδή,
0: πρωί,
1: οι γονείς που δουλεύουν πρωί.
0: Εντάξει,
1: θα πηγαίνουν, σταματάρει. Θα πηγαίνουν το πρωί στη δουλειά.
0: Ναι. Αγίου το καλοκαίρι λες τώρα.
1: Ναι. Θα σχολάνε. Θα πηγαίνουν τα παιδιά στην παραλία ένα-δύο ωράκι, αλλά θα ξεσκίζουν στο παιχνίδι. Όχι φέρει την μπάλα, όχι φέρει αυτό.
0: Θα ρωτήσω τώρα εγώ, όταν ο γονέας Α ή Β, ένα ή δύο, δεν θυμάμαι ποια είναι η ονομασία.
1: Ναι.
0: Σχολάει 3 η ώρα.
1: Ναι.
0: Να πάει σπίτι 3.30, να ετοιμάζεται 4.
1: Ας πάνε στη θάλασσα 5.
0: Δεν λέγουν οι επιστήμονες ότι μην πηγαίνετε κατά μεσήμερο στη θάλασσα, θα τσουρουφλιστείτε και θα.
1: Κατά μεσήμερο, ρε φίλε.
0: Θα φύγει το δέρμα σας.
1: Το 3.30 δεν είναι μεσημέρι.
0: Τι είναι, απόγευμα.
1: 4 ώρα είναι μια χαρά να πας.
0: Τι είσαι η μάνα μου, βέβαια.
1: 4 ώρα είναι μια χαρά. 10,
0: σήκω 6 ώρα και μεσημέριασε.
1: Να σου πω κάτι.
0: Συνέχισε.
1: Ας τα βάλουμε τα πράγματα με το όνομά του.
0: Όταν γίνεστε μανάδες.
1: 6 ώρα το πρωί είναι πρωί.
0: Εγώ το ξέρω.
1: Μετά τις 11.30 μεσημεριάζει. Δηλαδή 12 η ώρα είναι μεσημέρι, φίλε. Δεν μπορείς να πεις τον άλλο. Εγώ 12.30 ώρα μου στείλει κάποιος καλημέρα, λέω καλησπέρα.
0: Είσαι από αυτούς τους ανθρώπους, οι αγαπημένοι μου. Το κάνεις και σε αυτούς τους δικούς σου. Πάει και δουλειά. Ξύπνα 9 η ώρα μεσημέρι, έχει ξυπνάει και είναι 6.30.
1: Όχι, δεν το κάνω αυτό.
0: Ακόμα. Ναι, για πες. Αμπίζει να πει ακόμα. Το παραδέχτηκε.
1: Το παραδέχτηκε.
0: Για κάποιο λόγο, μόλις γίνεστε μανάδες, γυρνάει διακόπτης μέσα σας. Περνάει άλλο λογισμικό, κάνει τα update.
1: Φίλε, να σου πω κάτι.
0: Πες.
1: Πράγματα που δεν καταλαβαίνεις όταν είσαι παιδί είναι ότι η μέρα έχει μόνο 24 ώρες. Από τις οποίες τις 8 ιδανικά, έτσι, σε έναν ιδανικό κόσμο.
0: Αν πεις να πεις στις 8 κοιμάσαι, θα γυρίσει.
1: Όχι, όχι.
0: Θα ερχόμουν απέναντι να σε έδερνα.
1: Σε έναν
0: να
1: ιδανικό σε κόσμο.
0: Πότε κοιμήθηκες τελευταία φορά 8 ώρες?
1: Ποτέ, γιατί είμαι μαμά. Αλλά σε έναν ιδανικό κόσμο πρέπει να κοιμάσαι 8 ώρες. Γι' αυτό και εγώ, ας πούμε, θέλω να βάζω τα παιδιά μου 9 η ώρα να είναι στο κρεβάτι να κοιμούνται. Γιατί πρέπει να χορτάσουν 8 με 10 ώρες ο μικρός, ας πούμε, μέχρι να πάει στο σχολείο μου, πηγαίνει με μαύρα μάτια.
0: Και εσύ να κάτσεις μετά μέχρι τις 2 να βλέπεις Netflix.
1: Ούτε καν. Έκατσα και έφτιαξα τα νύχια μου. Αλλά.
0: Ακόμα πιο σημαντικό. Συγγνώμη που σε προσέβαλα.
1: Κάτι. Εγώ, η Έρμη, η μάνα, πότε θα σου λουποθώ να νιώσω λίγο γυναίκα.
0: Είσαι γυναίκα, καλιά μου. Είσαι γυναίκα σε
1: ναι, κάθε. Αλλά πρέπει να. Σταμάτα, δηλαδή. Γυναικάρα, είμαι, αλλά τέλος πάντων.
0: Την παίζω στα δάχτυλα. Ό,τι θέλω να την κάνω. Ναι, συνέχισε, αγάπη, συνέχισε.
1: Αυτό που ήθελα να πω εν τέλει είναι ότι να βρείτε ένα πρόγραμμα να βολεύει λίγο και τα παιδιά και να βολεύετε λίγο κι εσείς. Και γράψτε τα και σε ένα summer camp, παρόλο που έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα summer camp. Αλλά γράψτε τα εκεί πέρα να πάει στο καλό.
0: Είναι ο νόμος προσφορά και ζήτηση. Τα summer camps, οι οποιασδήποτε φύσεως, ξέρουν ότι οι γονείς δεν έχουν τι να κάνουν τα παιδιά τους. Πρέπει να τα πάω κάπου, δεν γίνεται. Και λένε, έτσι είσαι, 100 ευρώ η ώρα, 200 ευρώ η ώρα.
1: Λοιπόν, εγώ προτίθεμαι, μιας και έχω ασχοληθεί με το συγκεκριμένο κομμάτι,
0: θα κάνεις summer camp για νύχια.
1: Θα κάνω summer camp για παιδιά, όσοι ενδιαφέρονται και όσες ας μου στείλουν ένα μήνυμα να μαζευτούμε μια ομαδούλα. Να δούμε πώς θα το κάνουμε.
0: Τα παιδιά μέχρι τι ηλικία, δεν μπορώ να έρθω?
1: Όχι, δεν μπορείς να έρθεις.
0: Να βοηθήσω.
1: Να βοηθήσεις μπορείς.
0: Α, ναι.
1: Τι βοήθεια θα είναι αυτή?
0: Ηθική, κατά κύριο λόγο.
1: Ναι.
0: Και κάποιος πρέπει να φοβίζει τα παιδιά λίγο. Δηλαδή, εσύ τώρα σε δει το παιδάκι, νιώθει μια οικειότητα.
1: Ναι.
0: Έχεις το baby face, έχεις αυτό. Δηλαδή, εμένα
1: θα κάνει
0: Παναγία μου.
1: Την μπαμπούλα θα κάνεις.
0: Αυτό.
1: Μάλιστα, αυτό σου συμβαίνει. Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Είναι ωραία η προσφορά σου. Τα λεφτά.
0: Το κάτι τις βενζίνες μου. Ένα ποτό, ρε. Μισό ποτό, ρε.
1: Ούτε καν ολόκληρο.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και εγώ θα συνεχίσω με καταγγελία γροθιά στο μαχαίρι.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Πώς θα ξέρεις. Γιατί δεν ήταν η τελευταία.
1: Περίμενε. Γιατί εμείς μπορεί να βάλαμε τραγούδι, αλλά συνεχίσαμε να συζητάμε για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ο πύρινος διάλογος εδώ δεν δώσει και πήρε. Και ρωτάω, εφόσον είναι Δευτέρα σήμερα, ποιανού ήταν η φαϊνή ιδέα να πάνε τα παιδιά 3 λεπτά σχολείο τη Δευτέρα και να φύγουν.
1: Ούτε 3. 15 μπήκανε και 17 με πήρε το αγόρι μου να μου πει ότι φεύγουμε.
0: Αφήστε τα παιδιά την Παρασκευή. Ξέρω ότι η Νίκη στο Υπουργείο αναφέρει ότι η τελευταία μέρα των σχολείων πρέπει να είναι η 15η Ιουνίου του 2020. Όχι, δεν βγάζει κανένα νόημα.
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή για όνομα του Θεού, ποιος θα σκέφτεται αυτά.
1: Και όχι τίποτα. Δεν είναι μόνο ότι ξυπνήσαμε τα παιδιά. Αγχωθήκαμε και εμείς να τα πάμε και αγχωθήκαμε και ποιος θα τα πάρει από το σχολείο και μετά και τι θα τα κάνουν.
0: Προφανώς θα τα πάρει αυτός που τα πει, γιατί περάσανε 2 λεπτά μέχρι να πάξει κλειδώσει. Λέει, πάρ' το πίσω.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Γιατί δεν σκέφτεσαι.
1: Εγώ νομίζω οριακά δεν ξεκλείδωσαν την πόρτα. Το είπαν από. Βγήκαν από την πόρτα και έκαναν έτσι. Εντάξει, πάρτε να φύγετε.
0: Καλό καλοκαίρι, παιδιά, τα λέμε. Για όνομα του Θεού.
1: Το καλό ήταν εντάξει, πήγαμε εμείς στο δώρο της δασκάλας και εντάξει.
0: Μα γι' αυτό το κάνανε. Λένε οι δασκάλες, πού να το κουβαλάμε τώρα παραχαιριάτικα που θέλουν να πάμε στο Χόντο, ας πούμε, στην τύχη το λέω. Θα τα φέρουμε τη Δευτέρα, τη λεπτά μας δώσει τα δωράκια μας. Είναι τώρα αυτός τρόπος σκέψης ενήλικων ανθρώπων?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Σε παρακαλώ.
1: Λάθος, λάθος, όλο λάθος.
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε Αυγουστινός Αυγουστίνα.
0: Ερώτηση, έχουμε Ιούνιο. Πάμε να δούμε εάν τον Αύγουστο γιορτάζει ο Ιούνιος ή ο Ιούνις.
1: Όχι, Βαγγέλη.
0: Ωραία, εάν τον Αύγουστο γιορτάζει ο Ιούνιος, θα το αναφέρω.
1: Τον Αύγουστο δεν θα ζω.
0: Γιατί τι σκοπούς
1: έχεις? Θα έχω πεθάνει από τον ήλιο. Θα έχω λιώσει.
0: Γιατί θα πηγαίνεις το παιδί 3,5 ώρα στην παραλία, αυτό που λέγαμε πριν. Άκου εδώ πέρα από το πρωί 8 με 11 να μάθεις ότι δεν πρέπει να πηγαίνεις παραλία μέσα στο.
1: Δηλαδή εσύ τι ώρα πηγαίνεις?
0: Κοίταξε, τελευταία φορά που πήγα.
1: Ήτανε πριν 10
0: ήταν
1: χρόνια.
0: Ήταν το 96, οπότε δεν θυμάμαι τι ώρα ήτανε.
1: Μία χρονιά πριν γεννηθώ.
0: Μπουμπούκι είναι. Αυτό που ό,τι ασυμβήσουν πάντα γέννητοι.
1: Ρε παιδί μου, εγώ φταίω. Εσείς είστε όλοι δεινόσαυροι. Λοιπόν, Βίτος Ιερώνυμος. Έχουμε Μόνικα. Χρόνια πολλά στη Μόνικα από τους από τα φιλαράκια, η οποία.
0: Πες το.
1: Έχει γενέθλια σήμερα.
0: Έχει γενέθλια σήμερα. Τι τρομερό, τι τρελή τρίπλα. Σαν σήμερα το 64 γίνεται η Κέρτνι Κόξα, η οποία έχει σαρκώσει την Μόνικα Γκέλλερ στο Friends, το γνωστό και ως τα φιλαράκια.
1: Ναι.
0: Φανταστικό, το έχει αναφέρει ένας γνωστός με αυτό. Είναι αυτή η έξι ηθοποιοί, η οποία το Friends ήταν το πικ της καριέρας τους.
1: Ναι, δεν, ναι.
0: Δεν πρέπει να ξεπεράσει ποτέ. Ό,τι και να κάνουν μετά, ό,τι γι' αυτό είναι. Οπότε πάντα θα λέμε φόρου ζωής. Η Courtney Cox που ήταν η μόνη κατά φιλαράκια.
1: Ναι. Είναι κάποιοι.
0: Ο Matt LeBlanc που ήταν ο Τζόι από τα φιλαράκια. Αυτό είναι μία λέξη, ρε παιδί. Πρέπει να το βάλουν στην ταυτότητά τους κατά πάσα πιθανότητα.
1: Θα σου πω, από όλους αυτούς. Πάλι η Δέπη έχει χτυπήσει κόκκινο. Από όλους αυτούς, μόνο την Τζένιφερ Άνιστον είναι χωριστή.
0: Στέκει δηλαδή, λίγο μόνη.
1: Ναι, αυτό στέκει λίγο μόνη της, μπράβο.
0: Και πάλι είναι η Τζένιφερ Άνιστον, ρε θύμισε μου κάτι, μου λέει το όνομα. Θα πεις ή η γυναίκα του Μπρατ Πιτ, πρώην.
1: Σωστό, εντάξει, το δέχομαι.
0: Ή η Τζέι. Έλα.
1: Η Τζέιλο.
0: Πω, κόλλησα.
1: Τι.
0: Α!
1: Τι θες να πεις, δεν ξέρω τι θες να πεις για να σε βοηθήσω.
0: Τι τρελό blackout είναι αυτό. Από τα φιλαράκια μην μου πεις.
1: Η Τζένιφερ Άνιστον.
0: Όχι.
1: Α, για άλλο χαρακτήρα θες να πεις.
0: Όχι, το όνομά της φιλαράκια. Αμάν, τι έχω πάθει.
1: Δεν ξέρω τι θες να πεις. Μα την Παναγία δεν μπορώ να σε βοηθήσω.
0: Ο χαρακτήρας που έπαιζε. Στα φιλαράκια πώς τη λέγανε. Τι blackout είναι αυτό.
1: Ρέιτσελ,
0: το κεράτο. Αν είναι δυνατόν. Δεν το πιστεύω ότι έπαθα αυτό το πράγμα.
1: Παρά λίγο σουρού.
0: Ζητάω συγγνώμη από όλους. Ντρέπομαι λογαριασμό μου.
1: Και δεν έχω να σου βάλω και το λογαριασμό τώρα.
0: Τι έγινε, τι πάθαμε, τι ζούμε.
1: Πραγματικά, πώς το είπατε σε αυτό.
0: Εμείς πώς το πάθαμε αυτό γιατί δεν έχω το λογαριασμό.
1: Θα είναι πιο κάτω. Λοιπόν, επίσης να πω, Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας. Ήρθε η μέρα.
0: Όχι, δεν ήρθε.
1: Α, εντάξει.
0: Είμαι πολύ εντάξει.
1: Παγκόσμια.
0: Είμαι πολύ εντάξει. Παγκόσμια ημέρα ανέμου, αλλά μια και το αναφέραμε. Για δούμε, θα φυσάει σήμερα. Η απάντηση
1: δες εσύ
0: είναι
1: αυτό.
0: 3-4 μποφόρ, ναι, συνέχισε.
1: Ωρε φίλε.
0: Τίποτα δεν είναι.
1: Έχουμε Ellen Hunt, έχει σήμερα γενέθλια και Ice Cube.
0: Όχι, αυτό είναι ο Vanilla
1: Ice. Ναι, αλλά μην αυτό μου θύμισε. Όταν λέω Ice Cube, μου θύμισε.
0: Ωραία. Straight Compton, crazy motherfucker named Ice Cube from the gang called Diggers Without. Δεν να το εσουρού τώρα εδώ πέρα.
1: Το ξέρει το εσουρού θα μα πιάσει και στα αγγλικά.
0: Τρεπλά τραγουδάω.
1: Θα μας απαυτώσει.
0: Ήταν η επιλογή μου.
1: Ωραία.
0: Και μένει και το σαμπάνι.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 2.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 1.
5: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Ψήνω κοτόπουλο, ετοιμάζω κοτόπουλο.
8: Ναι.
7: Και εγώ, επειδή θέλω, επειδή μου αρέσει, βάζω μετά μπάμιες. Και μου λέει μπάμιες, το χάλα. Ρε, μα τώρα,
8: το χάλασε.
7: Εγώ θα το φάω. Εγώ θα το φάω.
8: Τα, άκου, πολύ. Οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
7: Δεν σε κάλεσα σπίτι μου να φας. Εντάξει,
8: άκου, οι μπάμιες πας... χαλάνε όλα τα φαγητά.
7: Λοιπόν, στο έχω ξαναπεί.
8: Από αυτό να ξεκινήσω.
7: Ότι ενώ δεν τρώω ζαρζαβατικά, δεν είμαι φαν, τρώω μπάμιες. Είμαι φουλ ανομαλία.
8: Επειδή είσαι μπάμιας, ρε φίλε.
7: Είμαι εγώ μπάμιας.
8: Είναι δυνατόν να υπάρχει λόγος να φας μπάμιες αν δεν είσαι μπάμιας.
6: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
9: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
10: Κουτάλα.
9: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
10: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
9: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
10: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
9: Όσο θέλεις?
10: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
9: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα και εγώ αύριο.
10: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
11: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
12: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
13: Πάλι κρύο το νερό.
14: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
13: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
14: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
13: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
14: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
15: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
0: Ε, καλημέρα. Από τις επιτυχίες φαίνεται. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Εγώ σήμερα δεν είμαι για να δουλέψω, φίλε. Αλήθεια, μάνα. Δηλαδή, δεν μου βγαίνει.
1: Ενώ τις άλλες μέρες έρχεσαι από το σκαπέτι στον νόμο, έρχεσαι εδώ πέρα και.
0: Είναι λίγο καλύτερα τώρα.
1: Ρουγώνει στο μπαλκόνι εδώ πέρα του Άπρεν, δεν δικαιωμένο το ρίχνο που σα ανεβάζει.
0: Θέλω να μείνουμε λίγο στη συζήτηση που κάναμε πριν.
1: Πια πολλέ. Εκτό μικροφόνου έχουμε γύρω στις 32 διαφορετικές συζητήσεις.
0: Σωστά. Αλλά εκτό αέρα τώρα, λίγο πριν.
1: Ναι,
0: αλλά περίμενε, θα κάνω μία αναφορά.
1: Για να κλείσω την προηγούμενη συζήτηση, η συναγρίδα θέλει μία μισή ώρα. Εντάξει. Έτσι ψήνεται. Λοιπόν, πάμε στο άλλο που έλεγες.
0: Λοιπόν, θα πω γρήγορα για τις φιλοσοφίες, γιατί θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα που
1: βέβαια, πρέπει. Βέβαια.
0: Αλλά πρέπει να δουλέψω κιόλα.
1: Πάρ' το πάνω σου.
0: Μπουγάτσα με σουφλέ κριτικών τυριών και καλοπούλα. Μπουγάτσα με φιλό χαρουπιού, φέτα λιοντοματαρίγανη. Μπουγάτσα μήλου με πραλίνα, λατισμένη καραμέλα και κράμπλ. Πλατεία λιονταριών 33, καστρινό για να γίνει στη φιλοθέα στο Sports Point. Μέσα από φάγητο, εφαρμογές, μέσα από φιλοσοφίες. Ό,τι και να πάρεις είναι λαχταριστό. Και φυσικά, αν δεν έχεις δοκιμάσει σήμερα, 15 του Ιουνίου, στη μέση του μήνα φτάσαμε, είναι η μέρα για να δοκιμάσεις, ρε παιδί μου.
1: Τέλειωσε, δουλέψαμε.
0: Τέλειωσε, πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας.
0: Λοιπόν, το θέμα μου είναι. Συζητούσαμε εδώ με τον Βαγγέλη. Ότι...
1: σου μύρισε ψητό με πατάτες ξαφνικά. Δεν ξέρω. Πώς είμαι έγκυος. Θεέ μου, τι ζω. Για πες, έλα να.
0: Λοιπόν.
1: Ακόμα μου μυρίζει, δεν είμαι καλά. Τι άλλο είσαι με στην τσάντα σου. Ένα φουρνάκι, λέει. Έχω ένα φαγητό για τα παιδιά έτσι σήμερα.
0: Όχι, δεν έχω άλλο φαγητό. Αυτά είναι.
1: Δεν είμαι σίγουρη. Για πες που είχαμε πει.
0: Ναι, ήθελα να πω ότι εμένα είναι, όπως σου έλεγα τώρα, είναι ο γάμος του αδερφού μου το Σεπτέμβρη, 5 του μήνα.
1: Αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Θα τα βγάλουμε όλα στα φόρα.
0: Καλέ, δεν με νοιάζει. Είναι κοινώς γνωστό ότι δεν μιλάμε με τη μάνα μου.
1: Παρένθεση. Το σωστό είναι στα φόρα, όχι στη φόρα. Το να βάλεις όλα στη φόρα δεν έχει νόημα. Είναι στα φόρα πληθυντικός του φόρουμ. Βασίζεται στη
0: Ρωμαϊκή. Στη φόρα.
1: Στα φόρα. Είναι γιατί, το φόρουμ.
0: Τι λες.
1: Ναι. Στη φόρα δεν βγάζει νόημα.
0: Γιατί δεν λες τότε στα φόρα μου.
1: Είναι το φόρουμ, τα φόρα. Λατινικά.
0: Κλείνεται αυτό.
1: Φυσικά. Social medium, social media.
0: Μάλιστα. Δεν ήμουνα καθόλου καλή στα λατινικά.
1: Ούτε εγώ, αλλά το παίζω έξυπνο γιατί αυτό το ξέρω. Λοιπόν, η σωστή έκφραση είναι στα φόρα. Δηλαδή θα βγει σε κοινό διάλογο.
0: Και ποιο το έκανε στη φόρα.
1: Κάποιο αγράμματο.
0: Κάποιο μόνο που δεν κατάλαβε. Και...
1: αυτό, ναι. Οπότε, αν μάθετε κάτι σήμερα από αυτή την εκπομπή υψηλού επίπεδου, νοητικού και διδασκαλικού επίπεδου, η σωστή έκφραση είναι να το βγάλω στα φόρα.
0: Και αφού κάναμε την γραμματική μα, α περάσουμε στα κουτσομπολιά τη κάλια. Λοιπόν.
1: There is no business, λακάλια business, κουτσομπολιό. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε.
1: Α, να το παίξουμε μετά αυτό στα
0: κουτσομπολιά.
1: Αυτό, ναι, οκ. Οπότε.
0: Ωραία, έτσι θα το πάμε.
1: Κρατήσω λίγο ακόμα.
0: Θα το αφήσω. Θα βάλω ένα Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Και δεν βάζει.
0: Είδα στο όνειρό μου. Άσχετο, η ΔΕΠ έχει χτυπήσει κόκκινο σήμερα.
1: Εγώ είδα στο όνειρό μου ότι τσακωνόταν την μπάρα με τον Τζουβέλα. Άσχετο.
0: Φίλε.
1: Είχα ξεχάσει και μου ήρθε τώρα, Θεέ μου.
0: Πρέπει κάτι να έχει. Πρέπει κάτι να έχει κάνει με τη showbiz, γιατί εγώ είδα στο όνειρό μου. Ότι είχα καλέσει, λέει, είχα κάνει γάμο και είχα καλέσει, λέει, τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τραγουδούσε στο γάμο μου.
1: Α, οπότε έχει βγάλει πολλά λεφτά, μπράβο.
0: Πιστεύω θέλει περίπου 100.000 για ένα τέτοιο.
1: Και από τα φακελάκια θα τα βγάλει, αυτό που λένε όλοι. Μη σε νοιάζει, από τα χαρίσματα θα τα βγάλει.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

0: Τι κάνεις? Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ?
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Espresso Shop Multistore. Τα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο.
4: Σύγχρονο εναλλακτικό καφεκοπτίο με πάντα φρεσκοκομμένο καφέ.
3: Μεγάλη ποικιλία ιταλικών εσπρέσο, μονοποικιλιακών, αρωματικών, speciality, φίλτρου και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές πικτές σοκολάτες και με γεύσεις, αρωματικά βότανα και τσάι, κρύα ροφήματα, μηχανές καφέ, οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Ιταλικά κρασιά, δημιουργικά δώρα, μόδα εσπρέσο fashion.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες, οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Online shop www.espressoshop.gr.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Γιατί το κάνουμε αυτό, δεν ξέρω. Απλά
1: δεν ξέρω, δεν ξέρω. Λοιπόν,
0: είμαστε δυο μας, ό,τι γουστάρουμε κάνουμε.
1: Να σου πω κάτι, αφού δεν έχουμε και κανένα να μας μαζέψει.
0: Αυτό ακριβώς. Εδώ, εδώ πέρα κάποιος υπεύθυνος, κάτι μπορεί να έχουν το ρεασμό, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό, θα μας, μαζευτείτε. Είμαστε δυο μας. Και έχουν βάλει εμένα να προσέχω σένα και εσύ να προσέχεις εμένα.
1: Αυτό πολύ καλά έχει πάει.
0: Καλή τύχη.
1: Αυτό έχει πάει πάρα πολύ.
0: Συγγνώμη, εμείς φταίμε.
1: Ξέρετε, όταν μου είχαν πει. Πολύ τώρα inside τέτοιο, αλλά θα το πω λοιπόν. Όταν μου είχαν πει ότι έρχεται ο υπεύθυνος και μου λέει, ξέρω εγώ, θα σου φέρουμε, ξέρω εγώ, το Βαγγέλη.
0: Να τον προσέχει. Δεν έχει που να τον αφήσει μάνα τα πρωινά. Να τον προσέχει εσύ.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λένε, μου λένε, ξέρω εγώ, φέρνουν το Βαγγέλη αυτά. Λέω εντάξει. Και όταν είχε πρωτοέρθει, ήμουν σε φάση, εντάξει, ρε παιδί μου, θα τον βάλω στο τρυπάκι εδώ αυτό. Εν τέλει. Όχι, δεν σε έβαλα εγώ στο τρυπάκι. Με ξετρύπωσες εσύ.
0: Ρε, παιδί, πρέπει...
1: Και είμαστε και οι δυο απ' έξω από την τρύπα και κάνουμε τραλαλί, τραλαλό, τραλαλί, τραλαλά.
0: Και η τρύπα είναι μόνη της. Αφού είσαι κάνει αυτή την εικόνα, μία τρύπα κάπου, δεν ξέρω.
1: Και εμείς θα χορεύουμε.
0: Τραλαλί, τραλαλό. Όπως όταν πηγαίναμε το, για το σπότ που είμαστε στο χωράφι, τρέχαμε γύρω-γύρω και έβρεχε κιόλας. Τι έχουμε κάνει, Θεέ μου, είναι δύο μήνες.
1: Ναι, και έχουμε περάσει τόσο πολλά.
0: Νομίζω ότι έχουμε ζήσει μια ζωή μαζί.
1: Σταμάτα, γιατί νιώθω ότι κάνουμε απολογισμό.
0: Αυτό. Το 1996, όταν. Ναι, είσαι γέννητη, το ξέρω, σταμάτα.
1: Ήμουν έτοιμη να το πω.
0: Ναι, σε πρόλαβα.
1: Λοιπόν, πάμε σε So Big.
0: Δεν ξέρω εδώ τι θα καταλάβω. There is no business like show business. Show business.
1: Κουτσομπολιό. Κουτσομπολιό, λοιπόν, και σου έχω δούκισε νομικό που ξεκίνησε διακοπές της στη Νέα Υόρκη με την οικογένειά της.
0: Είναι η είδηση αυτό.
1: Είναι είδηση γιατί ήμουν και εγώ στη Νέα Υόρκη πριν λίγο καιρό, οπότε κατάλαβα. Θα μπορούσε να είχαμε συναντηθεί.
0: Ήσουνα με την οικογένειά της.
1: Όχι.
0: Όχι. Θα ήταν παράνομο, θα χρειαζόταν κάποιον.
1: Ήμουν με τη δικιά μου οικογένεια.
0: Νομικό για να το λύσει αυτό το θέμα, συνέχισε, ναι. Ναι, υπόθηκε. Υπόθηκε.
1: Δανάη Μπάρκα. Το έχουμε.
0: Ναι. Ναι, το έχουμε.
1: Άντε τώρα.
0: Βέβαια, η πρώτη σκέψη που ήρθε ήταν Τζούλια Μπάρκα. Επειδή.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Επειδή 44 χρονών. Αλλά Δανάη Μπάρκα το έχουμε, ναι.
1: Λοιπόν, Δανάη Μπάρκα και Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν.
0: Στον Μπότση με έχασες.
1: Ναι, ούτε εγώ τον ήξερα.
0: Δεν πειράζει.
1: Παντρεύτηκαν και έχουμε Μόργαν Φρίμαν που είναι στους παξούς για άλλη μια φορά.
0: Κάτσε να κάνω Μόργαν Φρίμαν. Περιμένω, θα δοκιμάσω. Δεν το ξανακάνει ποτέ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σας, είμαι στους παξούς και κάνω διακοπές. Είναι ο Μόργαν Φρίμαν που μιλάει ελληνικά.
1: Α, γιατί λέω, πότε μιλάει ελληνικά ο Μόργαν Φρίμαν?
0: It was at this moment he knew he fucked up.
1: Σουρού. Λοιπόν, πήγε λοιπόν έτσι και έκανε ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική κουζινά. Τον είδαμε να πεινεί, να τρώει και όλα αυτά.
0: Άνθρωπος είναι, τι ήθελε να το λάδι και να αλλάζει μπουζί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εννοώ ότι κατάλαβες.
0: Γιατί είναι είδηση αυτό.
1: Έτσι είναι.
0: Ένας άνθρωπος πήγε κάπου και έφαγε. Ουάου, η ζωή μου άλλαξε.
1: Δεν είναι απλή άνθρωποι, είναι τη show της Biz. Έχουμε Ελένη Φουρέιρα που πέρασε τρυφερές οικογενειακές στιγμές με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον μικρό Ερμή.
0: Αλμπέρτο Μποτία. Ναι. Συγγνώμη. Ο καθένας το είδος του.
1: Τέλεια. Να πούμε φιλιά πολλά σε Γεωργία, Ελένη, Μαρία που έχουν στείλει τα μηνύματά τους στο Insta.
0: Δες τώρα διαφορά. Για σένα ο Αλμπέρτο Μποτία είναι ένας ποδοσφαιριστής που τα έχει ο σύντροφος Φουρέιρα. Για μένα η Φουρέιρα είναι μια τραγουδίστρια που τα έχει ο Αλμπέρτο Μποτία. Αλμπέρτ, ο οποίος δεν έστριβε ούτε με αίτηση, εντάξει. Ο Μποτία δεν έκοβε ούτε. Ήταν κεντρικό αμυντικό και δεν κόβει ούτε με βαλέ. Αλλά δεν έχει σημασία, εμείς τον αγαπάμε.
1: Τι εννοείς?
0: Τι εννοεί?
1: Εννοώ αυτή η έκφραση ήταν τύπου για να μου πεις ότι δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο.
0: Αρχικά έχει σταματήσει καμιά 6-7 χρόνια, μπορεί και παραπάνω.
1: Α, ναι, γιατί? Μου,
0: όταν σκέφτεσαι καλά center back, δεν είναι ο Αλμπέρτο Μποτία το πρώτο όρμα που θα σου έρθει.
1: Και γιατί τα φτιάξε αυτή μαζί του?
0: Προφανώς όχι επειδή παίζει καλή μπάλα.
1: Πρέπει να παίζει καλή μπάλα για να τα φτιάξει.
0: Μπορεί να είναι παιχταρά σε άλλα γήπεδα, σε άλλα τερέν.
1: Εντάξει.
0: Να το κάνουμε 70s.
1: Να σου πω κάτι.
0: Στο τερέν του ποδοσφαίρου να μην ήταν ο καλύτερος, αλλά στο τερέν του έρωτα ήταν κανονιέρης.
1: Να σου πω κάτι. Δεν γίνεται. Για να έχει γυναίκα αυτή τη γυναικάρα, πρέπει να παίζει καλή μπάλα.
0: Ωραία,
1: δεν ξέρω, τένις είναι αυτό, βόλεϊ είναι αυτό, πινκ-πονκ είναι αυτό, κάτι βόλεϊ, παίζεται.
0: Το γνωστό βόλεϊ δωματίου.
1: Ναι, το βόλεϊ δωματίου
0: παίζεται. Θα το πω γιατί είναι 9 και 20 και τα παιδιά πάμε δεν έχουν πάει σχολείο σήμερα, οπότε βόλεϊ δωματίου είναι κάτι που παίζουμε όταν βρέχει έξω αυτό.
1: Παίζουμε στο δωμάτιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Του δωματίου το βόλι. Το βόλι του δωματίου.
0: Συνέχισε, το έχουμε αφιερώσει.
1: Εσύ θες να πεις, μου πεις ότι θες να
0: αυτή
1: δεν είναι business.
0: Ναι, ναι, τώρα λοιπόν θα το σοβαρέψω πάρα πολύ το πράγμα. Να πούμε το, όσο μπορώ δηλαδή.
1: Α, ναι.
0: Μια τεράστια καλημέρα στο φίλο μου το Χάρη, ο οποίος αφού είχε μια περιπέτεια.
1: Ωραίο όνομα, Χάρη.
0: Αυτό έχει ο άνθρωπος.
1: Τίποτα, κάτι δικά μου προσωπικά.
0: Ωραίο όνομα, Κάλια. Ορίστε, σ' άρεσε εσένα να σε προσβάλλω.
1: Γιατί έχεις εσύ καμία πρώην Κάλια.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ωραία.
0: Μια χαρά όνομα είναι το Χάρης. Πολλά χαρ μαζεύτηκαν. Λοιπόν, την καλημέρα μας το φίλο με το Χάρη, ο οποίος η άλλη μια φορά έχει βγει νίκητης στη μικρή του περιπέτεια, γιατί αυτός είναι ο Χάρης. Δεν τον βάζει κάτω τίποτα και εγώ θα ήθελα. Ότι. Δεν εννοώ σε αυτό. Η Κάλια έχει πάρει ένα βλέμμα στην πρόσφατη. Αλλά όσο και να τον αγαπάω, επειδή παραμένω ένα σκάφρο, θα το αφιερώσω και εγώ μαζί με την Κάλια, γιατί η Κάλια το βρήκε.
1: Ναι, ναι.
0: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο στο Χάρη και δεν είναι καθόλου τυχαίο.
1: Έτσι.
2: Μες στα χαράματα.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Δεν περνάς φανταστικά εδώ μαζί μου.
1: Δεν περνάς, κυρία Μαρία. Δεν περνάς, δεν περνάς.
0: Λοιπόν, έχουμε μηνύματα.
1: Δεν έχει σημασία αν περνάω καλά ή εσύ καλά. Σημασία έχει αν περνούσε η ακροατάς. Και έχω να πω ότι.
0: Αν περνούσε.
1: Αν περνούσει.
0: Αν περνάει.
1: Είναι παραστατικό, παρατατικός.
0: Παραστατικό.
1: Είναι παραστατικός και δεν είσαι υποχρεώς να πληρώσεις αν δεν σου πω αυτό το χρόνο. Α, Θεέ μου. Σε κάθε περίπτωση, μια και με ρώτησες,
0: ναι,
1: να πούμε μια καλημέρα στον Ηλία, ο οποίος με διόρθωσε κιόλας.
0: Γεια σου, Ηλία.
1: Ο Μποτή έχει τελειώσει 2-3 χρόνια. Αλλά αυτό που εξούγα στην καλιά, αν έχει φύγει από τον Ολυμπιακό πριν 7 χρόνια, για μένα δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται αυτός ο παίκτης. Δεν έχει παικτικότητα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, άμα κάποιος ποδοσφαιριστής δεν είναι αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, αλλά ο Καρέτζας.
1: Μάθε να λες το όνομά του, γιατί και όλο μπερδεύομαι.
0: Καρέτζας.
1: Whatever, ναι.
0: Υπάρχει.
1: Ρε, υφίσταται ο άνθρωπος τώρα, ας μην είμαι θα τέτοιο. Αλλά αυτό που σου λέγανε, τώρα έφυγε ο Ποτία πριν 7 χρόνια και πήγε παίξει στον ΑΟ Καρδίτσας. Ωραία, εντάξει. Δεν θα είμαι για το.
0: Σου βγαίνει λίγο τσάγωνος τώρα, το βλέπω.
1: Όχι, όχι, ήταν το πιο πα. Αλλιώς ο τσάγωνος. Εντάξει τώρα! Το τσάγωνο δεν μπορώ να κάνω. Οι Δευτέρες είναι δύσκολες.
0: Δυσκολεύτηκες τώρα εσύ.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση, αφού μας ακούει ο Ηλίας, σίγουρα μας ακούει και ο Γιάννης και ο Βασίλης. Οπότε καλημέρα σε αυτή τη γνωστή τριάδα.
0: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα, καλημέρα.
1: Και να τονίσουμε, θυμάστε την Παρασκευή που σου παρέσει, παίζουμε ένα τάσα και ο Γιάννης δεν έχει στείλει τίποτα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ωραία. Και όμως λέμε, δεν σου το είπα επίτηδες για να δω να το σχολιάσεις. Και έπεσε μέσα. Μ' αρέσει αυτή η μικρή κοινωνία που έχουμε δημιουργήσει. Ο καφές έχει το ρόλο του.
0: Είμαστε οι τρελοί του χωριού.
1: Είμαστε το χωριό το ίδιο.
0: Του χωριού του Ηρακλείου.
1: Το χωριού το ίδιο, καλά το είπαμε.
0: Η υδροδυναμική Σαντράκης λοιπόν είναι εδώ για να σου δώσει λύσεις. Να σου πω κάτι, πρέπει να βγάλω το μωροκάμωτο τώρα. Τι α πούμε.
1: Δούλεψε. Εγώ θα μπω να δω stories.
0: Ωραία. Η υδροδυναμική Σαρδάκης είναι εδώ για να σου δώσει λύσεις με ποιότητα και αξιοπιστία. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201 και στο τηλέφωνο 2810-5280-88. Φυσικά στο site του υδροδυναμική.com μπορείς να βρεις εκτός από εργαλεία, εργαλειοθήκες, μπορείς να βρεις και τα υπέροχα ηλιακά Thermit που είναι ελληνικής κατασκευής και έχουν και από 7 έως 25 χρόνια γραπτή εγγύηση στο δερματοχείο. Τι θες να πεις?
1: Είναι ιδανική για κάθε σπίτι.
0: Σου βγαίνει ο τσάκο.
1: Τώρα με προκάλεσε κάποιος, λέει, κάνω πιο καλό τσακό από σένα. Και ήθελα να του πω, βρε βλάκα, είσαι εσύ άξιος να κάνεις τσακώνα?
0: Εγώ θέλω να είμαστε. Ποιος μας το είπε?
1: Ο Χάρης από πριν. Έχει πάρει τα πάνω του.
0: Χάρη, θα σου αλλάξω το όνομα και θα σε λέω Μπούμπι. Γιατί δεν μου αρέσει το Χάρη.
1: Για κάποιο λόγο στο μυαλό της κάνεις σκύλος, δεν ξέρω
0: αυτό,
1: γιατί.
0: Μπούμπι, στείλε μας.
1: Γιατί λες Μπούμπι τον άνθρωπο?
0: Όχι, εντάξει, θα τον λέω, πώς τον λέω, Θρασίβουλα.
1: Λοιπόν, Μπούμπι, μπες τώρα στο Viber 6931-929-929
0: και στείλε μας τον τσάκωνά σου.
1: Μήνυμα αγάπη στην Κάλια και το.
0: Φίλε, ακούστηκε τόσο λάθος. Στείλε μας τον τσάκωνά σου.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
6: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
7: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
9: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
11: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μ' αρέσει κάθε φορά να ρωτάς πάμε. Μια φορά θα σου πω όχι, ρε. Δεν πάμε.
1: Εγώ θα πάω.
0: Εγώ θα κάτσω εδώ.
1: Ωραία, τέλεια. Να δούμε πώς θα πάει.
0: Ωραία, δεν μιλάω.
1: Λοιπόν, βρες μου τον φίλο μας τον Τζάκονα.
0: Ναι.
1: Που μας έστειλε τον Τζάκονα του.
0: Σταμάτα.
1: Μ' αρέσει, θα το λέω έτσι τώρα. Και βάλε μας. Δείξε μας τον Τζάκονα του.
0: Δεν χρειάζεται. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
1: Θα ήθελα πάρα.
0: Μια μέρα θα κάνουμε διαγωνισμό.
1: Ποιος κάνει τον καλύτερο Τζάκονα. Αυτό.
0: Στείλε
1: κάτι άλλο.
0: Στείλε μας τον Τζάκονα σου και εμείς θα αποφασίσουμε ποιανού ο Τζάκονας είναι ο καλύτερος.
1: Και θα τον βάλουμε να παίξει στον αέρα.
0: Κάλια μου, το χαράζει για πάντα.
1: Γιατί ρε φίλε.
0: Τώρα...
1: Να σου πω κάτι, ήταν εντελώς αυθόρμητο, συγγνώμη.
0: Γι' αυτό μου το χαλάζει. Δεν ήταν καθόλου. Ήταν στείλε μας τον Τζάκονα. Στείλε μου τον Τζάκονα σου τώρα. 6931-929-929. εγώ και ο Τζάκονα σου θα γίνουμε ένα. Πάμε παρακάτω. Πάμε, ξεφεύγει πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό.
1: Ναι, θα αρχίσουμε τα. Έχει ζωγραφίσει ποτέ τόσο όμορφα. Και δώρο ή με τα ξένια. Ρε φίλε, πόσο μου αρέσει που ξέρεις, λέω ατάκα και είναι ο άλλος καταλαβαίνει το reference. Τέλειο.
0: Καλιά θα μου στείλεις τη μεταξένια στον στήλο του Τζάκονα μου.
1: Έχει πάει πάρα πολύ λάθος.
0: Σεξ για ηλίθιους.
1: 9 και 40 το πρωί.
0: Έχουμε κάνει τρελή υπομονή όμως. Πρέπει να το παραδεχτείς.
1: Πραγματικά. Σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα μας κλείσανε. Έλα, δίδαξε με.
1: Το 1600.
0: Δάσκαλε, τι έγινε για πέρα.
1: Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης. Το 1667, σαν σήμερα, πραγματοποιείται η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος σε άνθρωπο.
0: Τι είναι τόσο αστείο.
1: Συγγνώμη, αλλά τώρα θυμήθηκα πάλι για ακόμα μια φορά.
0: Τι θυμήθηκε, φοβάμαι, για πες.
1: Αυτό που είχα πει με τον Εσπερινό.
0: Ω Θεέ, καμία σχέση με τίποτα. Με τίποτα.
1: Ναι, αλλά ήταν σε φάση η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος σε άνθρωπα από γιατρέ.
0: Και εγώ τώρα θυμήθηκα με τα χαρτιά που είχα. Πρέπει να πάρετε τηλέφωνο τον πρωτοσύγγελο. Σημειώστε. 6, 9, 8. Λοιπόν, έλα. Αυτό θα είναι μικρόφωνο 32 λεπτά αυτό. Θέλω να μου διαβάσεις με την προφορά την κατάλληλη το όνομα του ιατρού που έφερε εις πέρα στη μετάγγιση.
1: Jean-Baptiste Denis.
0: Αυτό.
1: Question. Jean-Baptiste. Και η ταινία Batman Begins έκανε πρεμιέρα, παρακαλώ πολύ, στις ΗΠΑ. Ήταν η ταινία που ανέστησε τον χαρακτήρα μετά από χρόνια αποτυχημένων κινηματογραφικών μεταφορών.
0: Ο Batman.
1: Πώς νιώθεις αυτό? Εγώ θα πω φιλιά πολλά στο φίλο μου τον Κυριάκο που έκανε τον Batman. Είναι ο Batman από τα Lidl. Έτσι τον λέω εγώ, γιατί κατάλαβες έτσι.
0: Όμως, συγγνώμη τώρα, επειδή έχω παρουσιάσει το εν λόγω πόνημα.
1: Καλή και εγώ ήμουν και έβγαζα βίντεο.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ναι.
0: Πολύ αξιόλογη προσπάθεια έχω να πω.
1: Όχι, είναι, αλλά εγώ κατάλαβε για πείραγμα τον λέω.
0: Ποιο είπε ότι τα Lidl έχουν κακά προϊόντα.
1: Τι?
0: Ποιο είπε ότι τα Lidl έχουν κακά προϊόντα.
1: Εγώ από τα Lidl ψώνιζα, δεν ξέρω για σένα.
0: Δεν έχω πάει ποτέ μου, δεν ξέρω καν που είναι. Γιατί 9 στου 10 μου λένε ρε, εσύ πάμε εκεί πέρα.
1: Ωστόσο, κάναμε τζάμπα διαφήμιση.
0: Ναι, μα περίμενε. Και να σου πω κάτι, κάναμε διαφήμιση από τα Lidl κατά πάσα πιθανότητα.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes!
0: Up 92,9.

0: Να σου πω κάτι, είσαι πάρα πάρα πολύ καλό παιδί. Γιατί εννοώ ότι θα μπορούσες.
1: Καμία πρόταση δεν έχει ξεκινήσει έτσι και πήγε καλά αυτό. Είσαι πάρα πολύ καλό. Αλλά σε βλέπω σαν φίλο. Δεν νιώθω, ρε παιδί μου, αυτό το κλικ δεν μου το έχεις κάνει.
0: Να σου πω κάτι. Δεν φταίω εγώ που είσαι 700 χρονών και είμαι 3 χρονών μπουμπούνι.
1: Μπουμπούνι, αυτό. Γλώσσα λανθάνουσα. Τι κάνεις, μπουμπούνι μου, όλα καλά.
0: Να σου πω κάτι. Μπουμπούκι. Δεν φταίω εγώ.
1: Το μπουμπούνι κλείδωσε.
0: Δεν μπορώ να σε δω. Είσαι ένα και το αυτό με τον πατέρα μου.
1: Όπου έχει το σφαρδαμάκι αέρος, πλέον είσαι το μπουμπούνι μου και αυτό δεν αλλάζει.
0: Σαρδεμάκι αέρος μπουμπούνι.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Καταχειρώνεται στο ταξικό του app το πρωί 8 με 11.
0: Στο app plus.
1: 1,99 το μήνα, συν ένα μπλουζάκι δώρο.
0: Όπα, τι μπλουζάκι.
1: Δώρο.
0: Σαν μπλουζάκι στο κορμί μου, σε φορώ και δεν σ' αλλάζω. Με το δείξω πώς πάει.
1: Ώστε φτάσαμε στο σημείο που τραγουδάμε μπεζαντάκου στην εκπομπή. Δηλαδή κρατάω εγώ ένα επίπεδο με
0: πόσο πιο κάτω
1: με είχε και με εδώ και εσείς. Όχι, τελικά θα σκάψω. Που λες, ώρα να δουλεύω. Θα σκάψω, δεν με νοιάζει.
0: Φέρ το φτιάρι.
1: Θα περάσουμε το φιλιό, πάμε στον πυρήνα.
0: Γιατί ρε φίλε.
1: Ακριβώς, γιατί την ίδια πορεία έχω και εγώ. Γιατί φτάνουμε τόσο χαμηλά.
0: γιατί το λες αυτό ήθελα να πω.
1: Κάναμε αναφορά σε σας αμπάστα σε κάποια φάση.
0: Ναι.
1: Νομίζω πιάσαμε μπεζαντάκου, Στέλλα.
0: Ναι.
1: Τι είναι πιο κάτω, τι είναι πιο κάτω.
0: Τι είναι πιο κάτω,
1: Καρλώτα.
0: Ξέρω όμως τι είναι πιο πάνω.
1: Οτιδήποτε είναι πιο πάνω.
0: Ναι, αλλά συγκεκριμένα ξέρω, με όνομα.
1: Τρέλανε με.
0: Riviera Beach Bar Restaurant, στην παραλία του Καρτερού.
1: Beach Bar Restaurant.
0: Ξεκινάμε. Στο Riviera, λοιπόν, που είναι δίπλα στη θάλασσα, εκεί θα απογειωθείς και θα αφήσεις τη Στέλλα Μπεζεντάκου να σε ονειρεύεται. Σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της παραλίας του Καρτερού.
1: Είναι πολύ καλό.
0: Premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλ και μοναδική θέα στο απέραντο γαλάζιο.
1: Πόπο, μια θάλασσα.
0: Ιδανικός προορισμός για καφέ, φαγητό, ποτό.
1: Μια πολλά.
0: Τι είναι γύρω ψητά μία πόρα.
1: Βάλε και μπιφτέγι. Riviera Beach Bar. Κάλια συνέχισε.
0: Δεν πω, πες το τηλέφωνο.
1: Το τηλέφωνο είναι 6972-266-103. Oh yeah.
0: Να σου πω κάτι.
1: Τώρα εμείς γι' αυτό πληρωνόμαστε.
0: Δεν το βλέπω να πληρωθούμε γι' αυτό που κάνουμε.
1: Τώρα εμείς αυτό το κάνουμε τσάμπα.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για την πιο νόστιμη και αυθεντική μπουγάτσα με κρέμα της πόλης από τις Φιλοσοφίες. Δοκιμάστε τη με οποιαδήποτε ζάχαρη της αρεσκίας σας ή με παγωτό καϊμάκι και η γεύση θα σας μείνει αξέχαστη.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
14: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
15: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
14: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
15: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο

0: Μία λέξη σοβαρική, μία λέξη σοβαρική, με κάνει έξαλλο.
1: Θα σε κάνει έξαλλο.
0: Μα σκέπε πέντε. Ναι, είμαι έξαλλο ήδη. 0%.
2: Τα νεύρα μου έχω. Όλοι! Θα με τρελάνεις,
3: θα με πεθάνεις. Μα την Παναγία, θα με τρελάνετε. Δεν θέλω και πολύ όμως να το ξέρετε. Ένα βήμα είμαι.
0: Ένα βήμα είμαι κι εγώ. Μου είπε μία κουβέντα και πήγα έξαλλο.
1: 0%. Πες μου.
0: Όχι, εσύ πες μου. Κάλια, εξήγησε μου.
1: Τι είναι αυτό που είπα.
0: Τη χρησιμότητα την ξέρω. Εξήγησε μου τη σωστή χρήση αντιλιακού, γενικότερα.
1: Θα σου πω, εγώ καταλαβαίνω το αντιλιακό. Αρχικά να πω ότι είμαι υπέρ του αντιλιακού γενικότερα, εννοώ τη φιλοσοφία του αντιλιακού.
0: Είναι θέμα υγείας. Προστατεύουμε το δέρμα μας από τις βλαβερές υπεριόδεις ακτίνες του ηλίου.
1: Αλλά πρόσεξε τώρα, σαν γυναίκα θα σου εξηγήσω τι συμβαίνει.
0: Για εξήγησέ μου, γιατί όσο μιλάς τόσο κρεβρίζομαι.
1: Αυτό. Στην καθημερινή μου ρουτίνα το πρωί. Που και καλά βάζουμε την κρέμα μας, την μυρίζει, καθαρίζουμε το πρόσωπό μας. Πρέπει να βάζω και αντιλιακό. Γιατί εντάξει, είμαι και μιας ηλικίας, ψέματα. Πιπίνι. Αλλά θέλω
0: λουμπούνι,
1: να πω.
0: Λουμπούνι,
1: ότι προσέχουμε.
0: Λουμπούνι.
1: Καθαρά Δευτέρα βγαίνω. Πρέπει να προσέχω το δέρμα μου, τέλος πάντων. Οπότε έχει πει και η δερματολόγος να βάζουμε αντιλιακό καθημερινά. Βάζω εγώ αντιλιακό. Νιώθω όμως σαν την παστομένη αγελάδα που τη έχει βάλει από πάνω βιτάμ και περιμένει τη μαρμελάδα για να φαγωθεί.
0: Τι συνταγή είναι αυτή, τι ταΐζεις στα παιδιά σου? Ποιος παστόνια αγελάδα, ποιος αλήθεια αγελάδα με βιτάμ? Βέβαια να σου πω μπράβο, γιατί το βιτάμ είναι φυτικό και δεν δημιουργούμε τραύματα στην αγελάδα.
1: Ιδές.
0: Αλλά γιατί βάζεις βιτάμ και μαρμελάδα σε μια... Κάνει ρήμα, γι' αυτό βάζεις βιτάμ και μαρμελάδα σε μια αγελάδα.
1: Άμα μ' αρέσει
0: καλοκαίρι
1: το
0: στην
1: βιτάμ.
0: Ελλάδα. Θεέ μου, άλλου ήθελα να καταλήξω εγώ.
1: Πού ήθελες να καταλήξεις?
0: Δεν ξέρω, μόλις το χάσα.
1: Φίλε, η κατάληξη είναι μία. Βασικά το ερώτημα είναι ένα. Γιατί δεν βγαίνουν αντιλιακά τα οποία να είναι διάφανα, τα οποία να είναι ανεπαισθητά και πρέπει να νιώθω εγώ σαν τη λαδωμένη παστομένη αγελάδα, σαν το ψωμί το βουτυρένιο που του έχει βάλει απάνω 3 κιλά βιτάμ και περιμένει τη μαρμελάδα. Γιατί πρέπει να το νιώθω εγώ αυτό το πράγμα?
0: Ωραία, εσύ επιλέγεις, είσαι, πώς το λένε, δέχεσαι τις επιπτώσεις των αποφάσεών σου. Εγώ που δεν βάζω τηλιακό επειδή είμαι σκληρός καριόλε. Γιατί αυτά τα ψεκαστικά πρέπει να πηγαίνουν παντού?
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή κάθομαι εγώ και βάζει διπλανή μου και παίρνει και εμένα.
1: Παίρνεις κι εσύ.
0: Αυτό. Να βάζετε κόντρα στον αέρα, όχι κόντρα. Παράλληλα με τον αέρα.
1: Κόντρα!
0: Ωραία, εντάξει. Ωραία. Αφού τα βάζετε που τα βάζετε και καλά κάνετε, είπαμε να προστατεύετε το δέρμα σας. Μετά όταν μπαίνετε στη θάλασσα, εκεί που στη θάλασσα είναι ατέλειωτη αυτό.
1: Ναι.
0: Στην πισίνα, γιατί δεν ξεπλένεστε πρώτα και μπαίνω στην πισίνα μέσα και είναι σαν να έχει σπάσει ο γός της Exxon Mobil και είναι παντού. Και όχι μόνο αυτό, επειδή έχω.
1: Το λάδι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Βγαίνω και είμαι έτοιμος για τη γάνισμα.
0: Έχει μια γλίτσα πάνω. Και όχι μόνο αυτό, επειδή έχω εργαστεί και ως pool boy, γιατί είμαι πολύ προκομμένο παιδί. Εντάξει,
1: πάνε boy. Τα λάδια. Με τι χαρακτηριστικά?
0: Ήμουν boy και είχα pool. Αυτά ήταν. The bare minimum, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: και πάνε και κολλάνε στα τυχώματα και μετά δεν φεύγουν και είναι μια γλίτσα, μια ιδέα και κάθε μου και τα τρίβω σαν τον ήλωτα. Και είναι, όχι, σκλάβε, δούλεψε για μας βρωμερέ αυτόχθονα. Ήρθαμε εδώ να κάνουμε διακοπές και εσύ είσαι ο υπηρέτης μας.
1: Να σου πω κάτι, έχεις δίκιο αυτό. Καταρχάς, γιατί πας σε πισίνα? Ποιος πάει πλέον σε πισίνα?
0: Εγώ πάω γιατί δεν έχει άμμουδες.
1: Μπορείς να πας σε μια παραλία με τσαϊλάκια?
0: Όχι, τι, τα πόδια μου είναι ευαίσθητα και μου κάνουν τζιπ τα ποδαράκια μου και μετά πονάω.
1: Αλήθεια τώρα, δηλαδή.
0: Έχω θέματα.
1: Συγγνώμη, προτιμάς την πισίνα που έχει κολυμπήσει η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα στην καλύτερη των περιπτώσεων?
0: Κοίταξε, αν έχουν μπει αυτά τα τρία άτομα, είμαι και εσύ, έχουν μπει 1200 άτομα. Εντάξει.
1: Είσαι αδιανόητα αδιανόητος.
0: Μόνο αλήθειες.
1: Δεν μπορώ πια. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Βέρτη και είσαι μια γλυκιά μπαλάντα. Μπας και ηρεμήσουμε.
0: Δεν μπορώ.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Λοιπόν, λοιπόν, είμαστε εδώ από το πρωί 8 με 11 με την καλιά την καλή. Τι βλέμμα ήταν αυτό? Εγώ άρχισα να σου κάνω freestyle να σε ξύρω και εσύ είσαι σε φάση.
1: Τι να με κάνεις?
0: Να σε ξύρω.
1: Να με ξύσεις, άκουσα.
0: Α, να σε κάψω καλιά μου, να σε αλείψω λάδι. Αλήθεια, με τι αλήφεσαι τώρα που σε βλέπω? Τι συγκυρία ήταν αυτή?
1: Βάζω αντισηπτικό.
0: Γιατί τι άγγιξες?
1: Όχι,
0: τις ευαίσθητες χορδές μου.
1: Όχι, λίμαρα λίγο. Σταμάτα. Λίμαρα λίγο τα νύχια μου και έχω αυτά τα φτουφτουλάκια που βγάζεις όταν λιμάρεις τα νύχια σου. Α, αυτό δεν το λίμαρα, καλά, θέλει κι άλλο.
0: Α, εγώ πήγα στη Βαλεντίνα τις προάλλες, χέρια πόδια, έκανα ένα μανιπέντι τρομερό, να ξέρεις.
1: Θα πέσω,
0: μίλα. Θα μιλάω μόνος μου. Είμαστε 8 με 11 μόνος μου, γιατί καλιά έπεσε για κάποιο λόγο. Συγγνώμη, δουλεύουμε και λιμάρεις τα νύχια σου?
1: Ναι, γιατί?
0: Τι νομίζεις, πώς είμαστε, στο δημόσιο?
1: Εντάξει, θα μπορούσε να το πεις και έτσι.
0: Όχι.
1: Έλα, πες μου τι ήθελες να μου
0: πεις. Αλλά σου πω την ιστορία που σου λέγα πριν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σας έχουμε πει άπειρες φορές ότι ό,τι είναι εκτός αέρα είναι τα καλύτερα. Αλλά...
1: Up plus.
0: 1,99 από το πρωί πλάσ, γιατί δεν περιποιούν λεφτά για να δουλεύουμε εμείς. Εντάξει, να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα.
1: Συγγνώμη.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη. Καλημέρα στο Βαγγέλη.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Για πες.
0: Πολύμερη τώρα, 1999.
1: Δύο χρόνια μετά που γεννήθηκα.
0: Λουμπούνι, μην ξεχνιόμαστε. Εγώ 17,5 χρόνο μπορώ να φάω και τσιμέντο, ρε παιδί μου, κλασικά. Τρώω τσιμέντο, το χωνεύω, δεν παίζει τίποτα.
1: Ναι.
0: Και έχει πάρει κάποιο από την τάξη τώρα εκεί που είμαστε τρίγωνα Πανοράματος, δεν έχω ξαναφάει στη ζωή μου. Και δοκιμάζω ένα και μου αρέσει πάρα πολύ. Έφαγα 2, 3, 4, 5 σερί. Αλλά κυρίως μου άρεσε το γεγονός ότι δεν ήταν πάρα πολύ γλυκά. Είχαν μια γλυκόξινη κρέμα μέσα, κάτι τέτοιο. Μετά από καιρό πάει ένα.
1: Γλυκόξινη.
0: Ρε παιδί μου, ήταν σαν ξινομιζήθρα.
1: Okay.
0: Εντάξει, και το γλυκό το σιρόπι με το ξινό μου κάνει ένα ωραίο συνδυασμό.
1: Ναι.
0: Πάει ένα κουμπάρο, μου λέει, σου φέρω τίποτα από Θεσσαλονίκη. Λέω, ρε, εσύ, θέλω να μου φέρεις τρίγωνα Πανοράματος. Αλλά όχι με την πολύ γλυκιά κρέμα, με την πιο ξινή. Πάει, έρχεται, του λέω, τι μου φέρες? Μου λέει, δεν θέλω να στεναχωρήσω. Αλλά μου είπαν τα κορίτσια ότι θα χαλούσαν, λέει, τόση ώρα εκτός ψυγείου. Επίσης δεν υπάρχουν με ξινή κρέμα τρίγωνα και μάλλον έχεις φάει χαλασμένα. Αλλά εμένα μου αρέσανε. Τα φάγα, έπαθα τίποτα.
1: Έπαθες τίποτα,
0: αλήθεια? Τίποτα δεν έπαθα, το έχω σβήσει σαν μνήμη από το
1: μάλλον
0: μυαλό.
1: Μάλλον το έχει σβήσει σαν μνήμη. Γιατί κρέμα και αυτό και να μην πάθεις τίποτα. Δεν σε πήγε πριν ο κορδέλα τουλάχιστον.
0: 17 χρονών τότε. Τώρα και από το ψυγείο αν τα φάω φρεσκότατα πάλι θα με χαλάσουν. Έχω γεράσει τώρα, δεν τα λέμε ψέματα. Ξέρεις ποιοι άλλοι έχουν γεράσει?
1: Ποιοι?
0: Όλοι μας, με πιξλάξ όμως.
1: Έτσι.
0: Δεν θα συνεχίσεις?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Εγώ σήμερα τουρίστρια.
0: Οκ, okay, το παίρνω πάνω μου. Έχει δουλέψει αρκετά σήμερα, είπαμε, έσκαψε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η πάσα που δίνω στον εαυτό μου, γιατί είμαι ατομιστής, σε αντίθεση με τον Αλβάρο Μποτία.
1: Α, έχεις μείνει με τον ποδοσφαιριστή.
0: Κοίταξε, το callback είναι πάντα βολικό, γιατί και ο άλλος που μας ακούει από πριν λέει, α, αυτή η εκπομπή έχει μια συνοχή.
1: Ποιο δεν είναι callback, αυτό που ήταν Vodafone και λέγαμε call me back.
0: Η Pix Lux έρχονται στο υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης Τετάρτη 1 Ιουλίου για μια καλοκαιρινή συναυλία.
1: Κάτι μου λέει ότι είπα χαζομάρα.
0: Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τραγούδια από το νέο άλμπουμ Λίγο Χρώμα για τα Σκούρα.
1: Λίγο Χρώμα για τα Σκούρα.
0: Το οποίο με ακούγεται σαν λάθος πλυντήριο χωρίς θερμοπαγίδα.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Εντάξει, εγώ το ακούω. Νοικοκύρης, ξέρω και όχι τις θερμοπαγίδες. Να βάζετε πάντα δύο θερμοπαγίδες είναι πιο καλά. Λοιπόν, εισιτήρια 20 ευρώ, προπόληση 23 και στο. Πάμε πάλι. 20 ευρώ στην προπόληση και 23 στο ταμείο. Αυτό.
1: Μπράβο.
0: Μέσω της Ticket Services. Διοργάνωση Κρέτα Productions, ενώ ο Άπρεν 92,9 το ραδιόφωνο που ανεβάζει, χορηγός επικοινωνίας. Και Λίαν συντόμως.
1: Ναι, πες το, γι' αυτό περιμένω.
0: Τι θα δώσουμε, καλιά?
1: Θα δώσουμε
0: προσκλήσεις.
1: Ναι!
0: Ελάτε να πάρετε.
1: Δηλαδή, τώρα δεν αξίζει να. Ζητώ κραυγάζει το πλήθος.
0: Ναι, να το χαμήλωσες λίγο. Σε φάση αξίζει, ρε παιδί, αλλά επειδή ακόμα δεν έχουμε πει πώς. Μην τρελαινόμαστε. Είναι λίγο πιο μετρημένο.
2: Υπάρχει ένα πρόβλημα. Πρόβλημα.
0: Ελάτε να πάρετε τις προσκλήσεις σας.
1: Φίλε, θέλεις προσκλήσεις?
2: Πεντέλο.
0: Έπρεπε να είναι ήδη έτοιμες.
1: Αν θες λοιπόν να ακούσεις και εσύ Pixlack, συντονίσουμε A52,9 στο Instagram κυρίως, για να δεις έτσι πώς θα ανεβάσουμε τον διαγωνισμό για τις προσκλήσουλες που κάθε φορά έχουμε βασικά.
0: Τόσα δώρα ούτε ο Αγιο Βασίλης δεν φέρνει.
1: Ο Αγιο Βασίλης. Εγώ δεν έχω Αγιο Βασίλη, αλλά έχω ένα άλλο δώρο για το φίλο μας τον Ηλία.
0: Για το Γιάννη, αλλά μαζί με το Βασιλικό ποτίζεται εκεί η γλάστρα.
1: Αυτή η παρέα δεν είναι όλοι μαζί?
0: Ναι, μόνο ο Γιάννης το φαρίστηκε.
1: Περίμενε, πώς τους λένε? Είναι ο Γιάννης, ο
0: Ηλίας και ο Βασίλης.
1: Ωραία. Από μένα για σας.
0: Για το Γιάννη και οι άλλοι το ανέχονται.
1: Για το Γιάννη Ηλία Βασίλη. είναι ένα πράγμα.
0: Είναι σαν την Αγία Τριάδα ένα πράγμα.
1: Η πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα.
0: Αυτό, ναι.
1: Και άντε, έχετε κοινά τάσα, η μαμά σας.
0: Πάρ' το δικό σας.

0: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
1: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
2: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
0: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
0: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
5: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Δείξε μου έναν, δείξε μου ένα άνθρωπο, μία αντότητα, τυπόσα, ο οποίος δεν ξέρει πού να πάει να φάει σήμερα το μεσημέρι. Δείξε μου ένα, από αυτούς που ακούνε από το πρωί 8 με 11.
1: Κανένας, γιατί όλοι ξέρουν ότι θα πάνε στην Κουτάλια, αγαπημένο μαγαζί.
0: Και αν δεν το ξέρουν, το ξέρω εγώ, γιατί εγώ έχει πάω συνέχεια.
1: Και άμα το ξέρεις μόνο εσύ, θα τους το εξηγήσεις.
0: Μα έχω βαρεθεί, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
1: Για να δω.
0: Σε κάθε περίπτωση, Κουτάλα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εκεί πάμε και τρώμε σαν τους ανθρώποι. Και...
1: Αλλά μισό, πριν ξεκινήσεις να λες τα σουξουμούξου και τα μενού, να πούμε ότι μπορείς να διεκδικήσεις μία δώρο επιταγή κάθε εβδομάδα από την αγαπημένη Κουτάλα και σήμερα 20, ξεκινάμε 20, να μαζεύουμε.
0: 20 ευρώ, 20 ευρώ είναι
1: 20
0: αυτά.
1: Ευρώ, να μαζεύουμε συμμετοχές. Οπότε τώρα που μας ακούς, παίρνεις τηλέφωνο τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δηλαδή, να χτυπήσεις εδώ στον αέρα τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι, θα βγει 2-8-10-2-20-5-15.
1: Θέλουμε την καλημέρα σου, να πιάσουμε λίγο τη συζήτηση και θα μπεις στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη.
0: Και όποιος πάρει τηλέφωνο θα του κάνω και μια σημαντική ερώτηση γαστρονομικού χαρακτήρα, η οποία δεν έχει καμία σημασία. Η συμμετοχή είναι ούτως ή άλλως.
1: Απλά έτσι για να κοροϊδέψει τον κόσμο.
0: Θέλω να δω, είμαστε σε γρήγορση. Γιατί η ώρα έχει πάει 10 και 40, 3 και 30 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και θέλω να δω, είμαστε ξύπνοι, είμαστε στις επάλξεις. Τηλέφωνο 2810-2515. Περιμένω. 3, 2, 1. Χτύπα.
1: Μέχρι να πάρουν τηλέφωνο.
0: Χτύπα.
1: Βρεάσει μέχρι να πάρουν τηλέφωνο. Πες μας εσύ το μενού, τι έχει σήμερα.
0: Α, το μενού, πες εσύ τις πληροφορίες που βρίσκονται τα.
1: Λοιπόν,
0: σε ποια γωνία είναι το κατάστημα στον Άι Γιάννη.
1: Φρεσκομαγειρεμένο φαγητό θα βρει στον Άι Γιάννη στην Αρχιεπισκόπου Ευγενείου 36 και Αντωνίου Βορεάδη γωνία. Και στο τηλέφωνο 2810-210-255. Τώρα.
0: Θες να κάνουμε όλες τις διαφημίσεις όπως του Ριβιέρα.
1: Όχι. Στην Αναπόλεως 2 στο κέντρο.
0: Ήταν ξεκάθαρο.
1: Στην Αναπόλεως 2 στο κέντρο. 2-8-10-22-14-85.
0: Τηλέφωνο.
1: Και φυσικά το φαγητό δεν πωλείται σε μερίδες, αλλά με το κιλό. Και καθημερινά ετοιμάζονται για σένα. Σταμάτα, ρε άνθρωπε.
0: Σταμάτησα.
1: Δύο πίτες, μία σούπα, 6 σαλάτες, 4 κρυορεκτικά, 8 ζεστά, κυρίως πιάτα και φυσικά. Πάντα, μα πάντα υπάρχει ένα φαγητό με μπεσαμέλ και επιλογές για όσους νηστεύουν είναι vegetarian.
0: Δευτέρα, σήμερα τρώμε χοιρινό με δαμάκινα και πουρέ, ασυζητητή.
1: Ωστόσο, παίρνεις εσύ τηλέφωνο στο 2810-225-15 για να διεκδικήσεις τη δωροεπιταγή με ό,τι φαγητό θες.
0: Αλλά σε περίπτωση που δεν είσαι εγώ και είσαι εσύ, γιατί εγώ είμαι εγώ, οπότε δεν μπορείς να είμαι εγώ, αλλά μπορείς να είσαι εσύ και δεν φας χοιρινό με δαμάκινα. Φιλοσοφικού χαρακτήρα ερωτήσεις.
1: Ποιος είμαι. Τι είπες.
0: Ξέρω πολύ καλά τι είπα. Έχουμε και μοσχαράγγι λεμονάτο και αγγινά σαλά πολύ. Κοτόπουλο λεμονάτο, μπιφτέγια με τυρί, λαζάνια φούρνου θέ μου, αρεστούργημα. Φάβα μπακαλιάρους, καπρικό στο φούρνο, καπρικό στα μούτρα σου, φάτο να πέσει με τα μούτρα. Πάπα. Να ευχαριστηθείς. Μην περιμένεις στις Αγίες Μαρίνες να πας στη Βοή να φας καπρικό. Πας σήμερα στην Κουτάλα και το τρως επί τόπου.
1: Και το τρως. Και αφού το φας, να σου πω ότι 11 με 7 είναι καθημερινά ανοιχτό το μαγαζί, 12 με 4 το Σάββατο, ενώ.
0: Κυριακές σπαταλού, φαγηρέψτε, κάντε δίαιτα.
1: Σπαταλού, λέω
0: σπαταλού, σπαταλού, λουλού,
1: φαμική και παμαλού. Όχι, όχι και όχι. Και μέχρι να πάρουν τηλέφωνο πάμε να ρίξουμε και ένα λογαριασμό, έτσι για να...
0: Αφού φάγαμε να πληρώσουμε.
1: Έτσι.

0: Μην χάσεις, το Σάββατο έρχεται, το Σάββατο 27 Ιουνίου έρχεται στο Riviera Beach Bar η Ανδρομάχη live
1: και είναι αυτός.
0: Και είναι το παιδί. Μην το χάσεις. Είναι είσοδος ελεύθερη. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε βέβαια αύριο αναλυτικά. Και εμείς ωστόσο έχει πάει η ώρα 11.
2: Κάλια, τι βιασή είναι αυτή? Επειδή πήγε 11 η ώρα, βιάζει να σχολάσει, επειδή σκάβει όλη μέρα από το πρωί.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, επειδή κάλια βιάζει, εγώ δεν αφήνω ποτέ να πέφτει να μόνη τη. Πρέπει να ακολουθήσω σε κάθε ευκαιρία. Λοιπόν, εμείς εξαφανιζόμαστε. Μικρή παύση. Γινόμαστε η εξαφάνα και ραντεβού εμείς πάλι εδώ πέρα αύριο, λίγο μετά τις 8, ξανά εδώ.
0: Στο ΝΑΠ 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει παρέα με Βαγγέλη Χατζηδάκη.
2: Και φυσικά καλή κανάλι, γιατί πάνε πακέτο αυτή και δεν γλιτώνεις με τίποτα. Μην ξεχάσετε από απογευματινή σου σύντροφια.
0: Με το Βαγγέλη Πιπίου, 4 με 6 στο απλά καθημερινά του απογεύματός σου. Μαζί μας σήμερα είχαμε.
2: Φιλοσοφίες.
0: Υδροδυναμική Σαριδάκη.
2: Κουτάλα.
0: Και φυσικά το Riviera Beach Bar Restaurant.
2: Εμείς ραντεβού αύριο.
0: Φιλιά πολλά.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Η πρώτη σκέψη.

0: Στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και θα γυρίσει ο Τάξη από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.

0: Up 92,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Radio. Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: μαζί σου το έχω νιώσει.
1: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12. Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Espresso Shop Multistore. Τα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο.
2: Σύγχρονο εναλλακτικό καφεκοπτίο με πάντα φρεσκοκομμένο καφέ.
1: Μεγάλη ποικιλία ιταλικών εσπρέσο, μονοποικιλιακών, αρωματικών, speciality,

0: Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
3: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
4: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a Platurista. Peace, Love, Music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a platinista.
1: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά.

0: βραδιάρα επιτέλους.
1: Ελπίζουμε να είστε καλά, να έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας με όρεξη, να είστε σε mood καλοκαίρι στο Νότο. Γιατί, γιατί σήμερα είναι η πρεμιέρα μας, επιτέλους. Καλοκαίρι στο Νότο 2026-20.
0: Άστο, άστο, μην μετρήσουμε τα χρόνια, σε παρακαλώ.
1: Άστο, γιατί θα φάνουμε μεγάλη, νομίζω.
0: Λίγο θα έχουμε ζωντανή σύνδεση, πώς το λένε, ζωντανή αναμετάδοση όλα τα καπί. Δεν πάει άλλο, εγώ νομίζω.
1: Όχι,
0: μεγαλώσαμε κι εμείς.
1: Και εδώ είμαστε εμείς. Είμαστε πάρα πολύ ορεξάτοι. Έχουμε. Τι είναι, ρε Γιώργο, τι είναι.
0: Όχι,
1: κοιτάς?
0: σε κοιτάω απλά.
1: Με κοιτάς γιατί είμαι ωραία.
0: Σε κοιτάω γιατί ξαφνικά μου ήρθε με ένα. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που φορούσα από έναν εγκλιζέ, δεν ξέρω τι ήταν αυτό που φορούσε. Και ξαφνικά τα έβγαλε όλα, είναι με τα μάνικα. Έχω πάθει εδώ πέρα. Τόση ζέστη κάνει στο στούντιο.
1: Κάνει ζέστη και όποιο αντέξει. Και εννοείται πως σήμερα έχουμε την πρεμιέρα μας 15 Ιουνίου, Δευτέρα. Και φυσικά εκεί που κλείνουν τα σχολεία σήμερα, τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια, οι εξετάσεις, όλα πάνε, τελειώσανε. Ξεκινάμε εμείς.
0: Ξεκινάμε εμείς επιτέλους. Σήμερα είναι πόσο, 15-16, πόσο έχουμε σήμερα.
1: Τώρα το είπα, Γιώργο, 15.
0: 15 Ιουνίου. Γιατί ξεκινάμε 15, ξεκινάμε μία. Αυτή είναι η απορία που αναρωτιέται ο μέσος πλατσουρίστας.
1: Θα σου πω, καταρχήν εμείς κάνουμε γυρίσματα την προηγούμενη περίοδο.
0: Δεν μπορείτε να τα κάνετε το Μάιο.
1: Όχι, γιατί έχει κακό καιρό. Επίσης, έχουμε εξεταστικές με τα παιδιά, πανελλήνιες, διαβάσματα. Πώς να ξεκινήσει το καλοκαίρι στο Νότο, γίνεται, δεν γίνεται.
0: Πάντως, πρέπει η 1η Ιουνίου να είναι κάτι σαν πλατσουριστική και

0: Κυρία, ρε παιδί, μα σταματάνε όλα. Για να είναι μόνο καλοκαίρι, κάπως. Δεν ξέρω, να απολαύσουμε τη ζωή.
1: Μετά πάλι 2 Ιουνίου, πάλι τα ίδια. Οπότε, ναι, ναι. Αυτό δεν γίνεται. Ναι, ναι.
0: Κάπως πρέπει να γίνει. Λοιπόν, καλοκαίρι στον Ανώτο, 23η σεζόν εγώ στον αέρα.
1: Αυτό.
0: 23 χρόνια,
1: Μπορεί να
0: καλά,
1: είμαστε
0: εντάξει.
1: Και πιο. Πώς να το πω.
0: Γεροντίστηκε εγώ πίσω,
1: δηλαδή. Είμαστε πολλά χρόνια, ρε παιδί μου, πάρα πολλά. Να το ψάξουμε λίγο. Λες. Να πάρουμε κανένα βραβείο. Να μπούμε
0: δεν θέλω άλλα βραβεία. Δύο ράφια έβαλα στο γραφείο. Τώρα πρέπει να βάλω ολόκληρη βιβλιοθήκη. Δεν πάει άλλο. Άστο, καλά είναι τα βραβεία. Τέλο τα βραβεία.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, οπότε λοιπόν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Να πούμε ότι είμαστε ζωντανά αυτή τη στιγμή σε όλη την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Κάποιοι μα ακούτε από τα Χανιά. Κάποιοι μα ακούτε από το Λασίθι. Κάποιοι προχωράτε, είστε με το αμάξι στην Κρήτη και οδηγείτε. Και από εκεί που μα αφήσατε στο Ηράκλειο, μα ξαναπιάνετε στο Ρέθμο. Σου λέει τι είναι αυτή. Εποχέ Παζόκα, αυτοδυναμία, Αντρέα, είναι παντού. Ναι, είμαστε παντού, κυρίε και κύριοι, και φέτο.
1: Κάποιοι άλλοι σίγουρα θέλετε να το κλείσετε ή να βάλετε να αλλάξετε σταθμό. Γιατί
0: ναι,
1: δεν είμαστε από αυτού που του ακού χαλαρά. Όχι, οπότε να το ξέρετε από τώρα.
0: Ναι, αν έχετε σκοπό να χαλαρώσετε έτσι λίγο, να κάνετε ένα τσάκρα έτσι, δεν ξέρω, στα νεύρα σας λίγο αυτό, δεν είμαστε εμείς αυτό το κατάλληλο πρόγραμμα. Εμείς θα σας έχουμε στην τίτα μέχρι τις 2. Θα απορείτε πως πέρασε η ώρα μέχρι τις 2. Αλλά μέχρι τότε να πούμε ότι είμαστε ζωντανά, όπως είπα και πριν, σε όλη την Κρήτη, μέσα από το Madness 95 για το Λασίθι. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την ομάδα του Madness 95 και του Ράδιο Λασίθι 923 στο νομό Λασιθίου, στο Λευτέρη Φανουράκη και την ομάδα του που και φέτος δυναμικά μας δίνουν και μας ανοίγουν την πόρτα για τον νομό Λασιθίου. Μια μεγάλη καλημέρα στον ΑΠ 92,9 Ηράκλειο, νομός Ηρακλείου, στο Μάνο το Τρευλάκι, τη Βούλα την Κατσάνου και όλη την ομαδάρα του ΑΠ 92,9. Πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι που είμαστε κομμάτι της ομάδας σας και φέτος. Μια μεγάλη καλημέρα επίσης να στείλουμε στο Ρέθυμνο Γωγό, ήχος 942. Πόσα χρόνια είμαστε με τον ήχο μαζί?
1: Είμαστε πολλά χρόνια. Μην τα λέμε πάλι τα χρόνια.
0: Πραγματικά πολλά χρόνια. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στον σταθμό της καρδιάς μας, στον ήχο 942 στο Ρέθυμνο, που εκτός από πρωτιές ξέρει να μοιράζει πάντα και θετική ενέργεια και χαμόγελα, γιατί πάντα είναι πολύ ζεστή η σχέση μας μαζί τους. Μια μεγάλη καλημέρα στο Βαγγέλη, το Σβαγιανάκη, στην Ελευθερία, την Μπεμπή, σε όλους, και να τους στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα εκεί στο και αγκαλιά στον ήχο FM, και φυσικά στο Fresh Radio 105 για τα Χανιά μας, όπου σε όλη την ομάδα φυσικά της νέας τηλεόρασης Χανίων, όπου είναι μαζί μας και φέτος για όλο τον νομό Χανίων, και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα. Διαγωνισμούς, μαγειρικές. Κύριος Γερούλης επιτέλους επιστρέφει.
0: Θα έχουμε τον κύριο Γερούλη πάλι φέτος.
1: Βεβαίως. Εξορμήσει σήμερα πάμε μάταλα. Έχουμε και εμείς το άγχος μας.
0: Έλα, μην το ξαναπείς. Όχι, μην το ξαναπείς.
1: Εντάξει, σιγά σιγά θα το βρούμε.
0: Τα μικρόφωνα εδώ, το ένα πιο ψηλά, το άλλο πιο χαμηλά. Μπαίνουν, βγαίνουν, χαρτιά εδώ παντού. Έχουμε 10 υπολογιστές. Δεν ξέρουμε τι δουλειά έχουν όλοι αυτοί οι υπολογιστές εδώ πέρα. Μάλλον θα έχουμε ένα στο Instagram, ένα στο Facebook. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλοκαίρι στον Νότο θα μας βρείτε παντού, σε όλα τα social media. Μην τα λέμε τώρα ένα-ένα. Τα ξέρετε τώρα, τα ακολουθείτε. Ένα απλό search θα τα βρείτε παντού. Οπότε περιμένουμε τα μηνύματά σας. Μην μας στέλνετε τώρα σε κανένα threads μήνυμα. Δεν μπορείτε να το δούμε ούτε σε κανένα. Πώς το λέγανε αυτό το MySpace. Ναι, δεν θα τα δούμε αυτά. Facebook, Instagram, ξέρετε τώρα τα βασικά.
1: Απέναντί μου είναι ο Γιώργος Βαλοθιάρης.
0: Απέναντί μου είναι η Γογό Βερίγου.
1: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
0: 23 χρόνια καλοκαίρι στον Νότο.

0: είμαστε, κυρίες και κύριοι, πρώτη φορά φέτος πρεμιέρα για τον κύριο Κερούλη, ο οποίος επιστρέφει μετά από έναν χρόνο γεμάτος έτσι σεξουαλικές ορμές να μας οδηγήσει, κυρίες και κύριοι, στο Άβαρο. Στο Άβατο ήθελα να πω, συγγνώμη. Και έχουμε και εκλογές την επόμενη χρονιά, ε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα διεκδικήσει τον ενεργό του ρόλο στα πράγματα. Θα παραιτηθεί και θα επανέλθει πάλι σαν αρχηγός να μας συστήσει ένα νέο, δεν ξέρω, ένα νέο σχηματισμό ίσως.
1: Όλα αυτά ο κύριος Κερούλης θα τα κάνει.
0: Ο κύριος Κερούλης θα τα κάνει όλα αυτά. Να πούμε ότι έχουμε και πολλά ωραία πράγματα με τον κύριο Κερούλη οργανώσει φέτος. Πάντα παρέα φυσικά με το Βοτανικό Πάρκο και τους κήπους Κρήτης, οι οποίοι είναι μαζί μας και σήμερα. Και πριν προλάβουμε να τα πούμε όλα αυτά και να τα οργανώσουμε, πάμε να τον υποδεχτούμε με δόξα.

0: είμαστε εδώ, είμαστε και πόσο χαιρόμαστε που για άλλη μια χρονιά κάνουμε βόλτα σε όλη την Κρήτη να δούμε πώς είναι ο καιρός. Είναι καλός, είναι κακός, είναι άσχημος, ο ήλιος είναι ψηλά, ο ήλιος είναι χαμηλά, βρέχει, χιονίζει. Όχι, Παναγία μου, μακριά από μας οι βροχές, ο αέρας και τα χιόνια, γιατί είναι καλοκαίρι και εννοείται πως θέλουμε να το ζήσουμε έντονα με το δικό μας τρόπο φυσικά. Και εννοείται παρέα μας και το βοτανικό, ο βοτανικός κήπος Κρήτης, που εννοείται θα το βρούμε εκεί προς τον Ομαλό, στα Χανιά, και θα απολαύσουμε τόσο ωραία πράγματα, Γιώργο. Πραγματικά μία βόλτα στην φύση που τόσο πολύ την έχουμε ανάγκη.
1: Εκεί να σε πάω να σε αφήσω να ηρεμήσω λίγο.
0: Θα ηρεμήσεις, θα ηρεμήσω και εγώ μαζί σου.
1: Άντε να δούμε.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη μας, την όμορφη. Και εννοείται πως τις προηγούμενες ημέρες είχαμε κάτι καύσωνες και πέρασαν έτσι. Όμως τώρα που ξεκίνησε το καλοκαίρι στον Νότο, είπε ο κύριος Κερούλης, έτσι να κάνει το καλό. Μπας και έτσι ηρεμήσουν τα πράγματα και πάρουμε έτσι μια ανάσα για να πάμε μετά στα 40 και στα 45 που περιμένουμε τον Ιούλιο. Ξεκινάμε λοιπόν με. Πού να ξεκινήσουμε, Γιώργο, από τα Χανιά, τα αγαπημένα.
1: Βέβαια.
0: Όπου τώρα είναι η ιδανική περίοδος να κάνετε τη βόλτα στο βοτανικό κήπο Κρήτης, γιατί και η θερμοκρασία είναι φανταστική. Τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Την κάνεις τη βόλτα σου, βάζεις το αντιλιακό σου, βάζεις το καπελάκι σου και πας όπου θέλεις.
1: Παρένοντας να ρωτήσω κάτι.
0: Για πες.
1: Εσύ την Παρασκευή δεν είχες φαρυγγίτιδα.
0: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να δείτε τι έπαθα. Την Πέμπτη το βράδυ, δεν ξέρω πώς και τι, εκεί που μιλούσα μια χαρά, ξαφνικά βγαίνω έξω στο μπαλκόνι να παίξω λίγο με τα παιδιά και τσουπ κλείνει ο λαιμός μου. Από τις πολλές φούσκες, λέω, είναι, γιατί κάναμε και φούσκες.
1: Όχι, δεν τις έριξα εγώ τίποτα στο νερό.
0: Ναι, από τις πολλές φούσκες, λέω, είναι, κάτι είπα το λαιμός μου. Πίνω εγώ το
1: τσαγάκι. Από τις φούσκες είναι τις πολλές.
0: Πίνω το τζίντζερ μου, την επόμενη μέρα το πρωί ο λαιμός κλειστός. Ωραία, ξεκινήσαμε καλά. Έκανα το σταυρό μου, ή πιο πολλά τζίντζερ, ή πιο πολλά έτσι, κάτι ωραίες
1: καραμέλες. Υγρά,
0: υγρά για το λαιμό.
1: Είναι ένα ινδιάνικο ρητό που, είναι, που λέει ότι αν πιένα ειδικό υγρό, ανοίγει αμέσως ο λαιμός.
0: Και επανήλθα δυναμικότητα, νομίζω.
1: Μάλιστα. Να πω εγώ σε αυτή τη στιγμή ότι εγώ όταν έχω φαρυγγίτιδα είμαι 2 μήνες στο κρεβάτι, δεν μπορώ να μιλήσω. Τώρα φανταστείτε τι οργανισμός είναι, δηλαδή δεν πρόκειται να την εξοντώσω με τίποτα, ρε φίλε. Η φαρυγγίτιδα δεν τη κάνει τίποτα. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να σκεφτώ για να φύγει επιτέλους από αυτό το μικρόφωνο απέναντι.
0: Εδώ, Χριστιανέ μου, με 37 πυρετό είσαι στο κρεβάτι και φωνάζεις.
1: Δεν είναι 37, κάνει λάθος το θερμόμετρο κάθε φορά. Μου φαίνεται όλα χαλασμένα θερμόμετρα.
0: Συνεχίζουμε όμως εμείς ακάθεκτοι με 28 βαθμούς εκεί στα Χανιά, όπου μπορούμε να κάνουμε τη βόλτα μας. Χαιρετάμε, χαιρετάμε και πάμε τσουπ, Γιώργο, σε ποιο όνομα.
1: Για πες.
0: Στο Ρέθυμνο, όπου και εκεί τα πράγματα είναι φανταστικά. Δεν έχει αέριδες, μπορείς
1: εύκολα
0: αέριδες να κάνεις τη βόλτα σου, το περπάτημά σου, να βγεις έξω στην παραλία, να κάνεις και τη βουτιά σου με 28 βαθμούς Κελσίου. Εννοείται τα κάνουμε όλα και συμφέρουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο, που εννοείται πως κατέφθασαν οι τουρίστες και μας έχουν σπάσει λίγο τα νεύρα στους δρόμους και στους πεζόδρομους.
1: Ας να πάρουμε κανένα φράγκο.
0: Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, μην τους δώσουμε και πολύ σημασία. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας, αυτή τη δική τους, με 27 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο. Μια χαρά όλα. Όπως και στο Λασίθι, όπου αυτή την ώρα η θερμοκρασία που μιλάμε βρίσκεται στους 29 βαθμούς Κελσίου. Τα ποφράκια είναι μόλις 2. Οπότε βάλτε το μαγιό σας και πάτε παραλία να ξεκινήσουμε δυναμικά.
1: Δυναμικά, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε ο κύριος Κερούλης. Όπως δυναμικά μας περιμένει και ο βοτανικός κήπος στα Χανιά. Αν έχετε σκάσει τώρα στο νησί και ψάχνετε για δραστηριότητες, πράγματα ωραία, ψάξτε το λίγο, γκουγκλάρετε το, γιατί είναι το μοναδικό πάρκο γο στην Ευρώπη με τόση ποικιλία χλωρίδας και πανίδας.
0: Και εκτός των
1: άλλων. Το μοναδικό, παιδιά.
0: Και εκτός των άλλων, μπορείς να κάνεις άφοβα τη βόλτα σου με τα παιδιά σου, να τα αφήσεις εκεί, να τα ξαμολύσεις, να δουν πράγματα και θάματα που δεν μπορείς, παιδιά, κακά τα ψέγματα, να τα δεις αλλού. Δηλαδή έρχονται οι τουρίστες και κοιτάνε καλά-καλά τις πορτοκαλιές, τις λεμονιές και λένε πω, τι είναι αυτό, βρε παιδιά.
1: Εκεί φτάσαμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το πρώτο γογό διαφημιστικό break. Είναι αλήθεια αυτό?
0: Όχι, αγάπη μου, γλυκά.
1: Θες να πούμε
0: είναι
1: και άλλα πράγματα?
0: 22. Δεν θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε μουσική.
1: Α, θα πάμε σε μουσική.
0: Ναι.
1: Και μετά θα μιλήσουμε. Έχω ξεχάσει τη δομή της εκπομπής. Μετά τι κάνουμε, μιλάμε και πάμε απλά σε διαφημίσεις?
0: Όχι, μετά πάμε κατευθείαν για διαφημίσεις.
1: Α, οπότε τελευταία φορά που μιλάμε, το ίδιο πράγμα λέμε.
0: Να πάρουμε την ανάσα μας, να πιούμε το νερό μας, το τζαγάκι μας και να επανέλθουμε.
1: Ποιο τζαγάκι? εδώ πρέπει να πάρουμε αντικριστό. Κάτι, να πάρουμε δύναμη. Πάλι με τα τσάγια θα μείνει φέτο. Νομίζω ότι τελείωσε η διατροφή. Πέρσι ήταν η χρονιά τη διατροφή. Φέτο το ρίξουμε λίγο έξω. Βλέπει τώρα.
0: Εγώ, παιδιά, φέτο δεν τρώω τίποτα. Να το ξέρετε, τα έχω κόψει όλα. Γιατί πρέπει να βγούμε και στην παραλία.
1: Κοίταξε, αν θε να τα κόψουμε όλα, θα πρέπει κάτι άλλο να γίνεται εδώ στην αρτζή. Δεν μπορεί να, κάτι να μου δίνει ενέργεια. Δηλαδή, α πούμε αυτό το αμάνικο, το top τώρα που φορά.
0: Ναι, ναι.
1: Που είσαι σαν τη Λίλα που έκανε την. Πώ το λένε, τη συναυλία στην Τεχνόπολη που φόρεσε ένα κορμάκι. Την είδε τη Λίλα.
0: Την είδε τη Λίλα, μπράβο τη. Ωραία κορμή έχει, Λίλα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ένα τέτοιο θέλω να μου φορά τώρα εδώ. Ναι, ναι. Να μου είσαι και έτσι μπουσταρισμένη, έτσι ωραία, έτσι να ξεχυλίζουμε. Έτσι ωραία, η χημεία, ναι.
0: Η χημεία, παιδί μου.
1: Έτσι τα ωραία, τα πράγματα, να τα βλέπω απέναντί μου έτσι κάθε πρωί.
0: Με μπέρδεψε τώρα.
1: Να παίρνω έτσι λίγη δύναμη, κάτι α πούμε. Κάτι πρέπει να μου δώσει ένα χυμό, αλλά αν δεν είναι φυσικό, να είναι κάτι άλλο.
0: Η βιταμίνη D κάνει πάρα πολύ καλό στα πάντα.
1: Μα η βιταμίνη D.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποια βιταμίνη η οποία να έτσι να. Δεν θέλω να μου ξεσηκώσει τη σεξουαλική ορμή, θέλω να τη διατηρήσει.
0: Να τη διατηρήσει, δεν ξέρω.
1: Γιατί έχω ένα πρόβλημα. Κατά τη διάρκεια τη εκπομπή μου πέφτει με τα νεύρα που είμαι εδώ πέρα. Ναι, ναι, μου ανεβαίνει η πίεση που πέφτει η σεξουαλική ορμή. Κάτι σημαίνει εδώ πέρα.
0: Να σου δώσω τίποτα, πώς το λένε αυτό το μαγνήσιο που σε χαλαρώνει λίγο.
1: Δεν θέλω να χαλαρώσω.
0: Τι θέλει,
1: ρε. Με αγχώνουν όσα χαλαρώνουν.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να μου βρει κάτι το οποίο να με ανεβάζει.
0: Να σου δώσω ένα παγωτό να τελειώνουμε.
1: Να τη δώσω ένα παγωτό εκεί πέρα. Κατάλαβε τώρα, καταλήγουμε ότι εγώ θα γλύφω στο τέλο. Λοιπόν, αυτό ήταν κυρίε και κύριοι. Πάμε σε μουσική αμέσως μετά στο πρώτο μας διαφημιστικό break για σήμερα. Επιστρέφουμε γεμάτοι με νέες περιπέτειες.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Music, please. Ανέκλα.

0: από την Απελάς. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
1: Up Top 5. Νούμερο 5.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
1: Νούμερο 4.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
1: Νούμερο 3.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Νούμερο 2.
5: Ό,τι θα υπάρχεις για μας είπες, ό,τι αγαπώ θα αγαπάς.
1: Νούμερο 1.
6: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ήταν το top 5 του app 92,9.
7: Από το πρωί του ακούν και τα κοκόρια.
8: Αρχικά με τα αποσμητικά, εγώ έχω μπερδευτεί. Πάω και κοιτάω τα αποσμητικά στα ράφια και γράφουνε φρεσκάδα καλοκαιριού, ένταση νύχτας.
9: Ναι.
8: Δεν ξέρω, κάτι άγγελο.
9: Okay, ναι.
8: Ξέρω εγώ, αίσθημα Αφρικής. Και όλα μυρίζουν κάτι άγγελα πράγματα. Αρχικά δεν ξέρεις πώς θα μυρίσεις. Σ' αρέσει αυτή η αβεβαιότητα. Mm. Δηλαδή, πάω να ψεκαστώ με ένταση νύχτας και εγώ να μυρίζω μετά μέτρια μέρα. Όχι, αυτό με αγχώνει πάρα πολύ. Ξεκινάμε από εκεί. Και δεύτερο, να ξέρεις, ό,τι ως μέσα κρίνει το σώμα είναι ενδείξεις. Είναι όσο δεν μπλένεσαι, ξέρεις αν είσαι υγιής ή άρρωστος.
9: Ναι, ακουδώ τι λέει.
8: Ναι, ναι, ό,τι σου λέω, ότι αυτές οι συμβουλές εδώ είναι επιστημονικές αποδεδειγμένες. Λοιπόν, αν εσύ έχεις κάποιο θέμα με τις ορμόνες σου, με τη,
9: καλά, αυτό ισχύει.
8: Με την B12, με τα αυτά.
9: Ισχύει.
8: Μυρίζεις παράξενα. Αν εσύ το καλύπτεις, στην ουσία τι κάνεις. Πίνεις δεπόρια.
9: Καλύπτεις το πρόβλημα, ναι.
8: Ναι, καλύπτεις το πρόβλημα. Μην πλένεστε για να είστε υγιείς. Επίσης τώρα το καλοκαίρι θα σας πλησιάζω και τα έντομα. Θα συνδέουμε όλα μαζί. Όπως και οι άνθρωποι, γιατί εγώ δεν θέλω να έχω παρέδωση με πολλούς ανθρώπους. Οπότε θα κάτσω να βρωμάω επίτες, δεν με πλησιάζει. Όλα. Το να πλένεστε
9: είναι
8: κακό.
9: Είναι η χειρότερη συμβουλή. Αυτή είναι η χειρότερη συμβουλή που έχεις δώσει ποτέ.
7: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
10: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
11: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
10: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
11: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει φιτ και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
10: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
1: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από τη Ζαρός με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.
7: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2857-60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
12: Πάλι κρύο το νερό.
13: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
12: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
13: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
12: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
13: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
14: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
15: Απ 92,9.

0: κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ. Επιστρέψαμε δεύτερο μισάωρο ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Καλοκαίρι στο Νότο, 23η σεζόν στον αέρα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ, ναι, τα καταφέραμε. Αλήθεια είναι, απέναντί μου είναι η απαστράπτουσα, super sexy, πρώην εγκυμονούσα νυν μιλφάρα. Γόγο περίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο αμετανόητο γκρινιάρη, πάντα τελειωμανή, αλλά και πολύ γλυκούλη, Γιώργο Μπολοθιάρη.
0: Πάλι καλά, το σώσαμε κάπω στο τέλο. Λοιπόν, είμαστε εδώ και μισή ώρα στον αέρα. Το πρώτο μήνυμα ήρθε από τη Σούδα, οπότε νομίζω ότι αυτό είναι κάπως σημαδιακό. Εγώ.
1: Λες το ρε.
0: Ναι, ρε φίλε, αν ήρθε από τη Σούδα το πρώτο μήνυμα, εντάξει, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Γιατί, επειδή είναι εκεί τα αμερικανικές βάσεις.
0: Όχι, επειδή εκεί ήταν κάτι άλλο παλιότερα, θυμάσαι που του πηγαίναν στο. Σαν το Δαφνί, κάπου εκεί, εκεί, κάπου εκεί ταιριάζουμε.
1: Εκεί έχει και φανταράκια, τα φιλιά μας και την αγάπη μας να στείλουμε.
0: Ναι, να στείλουμε γενικά στα φανταράκια. Που, γενικά έχουμε, νομίζω, παράδοση κάθε χρόνο με τα στρατόπεδα της Κρήτης, οπότε αναμένουμε και φέτος τα μηνύματά σας. Λοιπόν, μία μεγάλη καλημέρα. Να ξεκινήσουμε τις καλημέρες. Μετά έχουμε και πολλά ωραία νέα να σας πούμε από διάφορα πράγματα τα οποία διοργανώνονται σε όλη την Κρήτη και μας προετοιμάζουν, μας βάζουν λίγο στο κλίμα. Γιατί ξέρεις τώρα, δεν είναι ακόμα. Δεν έχουμε πει, ξέρεις, την καρδιά του καλοκαιριού.
1: Είμαστε λίγο. Σιγά-σιγά μπαίνουμε.
0: Είναι αυτό που είσαι 45 στα 50 και μπαίνεις στη θάλασσα και μπαίνεις σιγά-σιγά. Τώρα έχουμε βουτήξει τα πόδια. Σιγά-σιγά θα πούμε και ολόκληρη.
1: Αυτό το πράγμα φέτος με τις ηλικίες κάτι πρέπει να κάνουμε, Γιώργο.
0: Λες τώρα εσύ.
1: Ναι, τώρα τι μου, πόσα χρόνια είμαστε και είμαι ακριβιότερη και 25-45, πώς το είπες, 50, δηλαδή έλεος. Εγώ όταν κάθομαι εδώ και ζω το δικό μου καλοκαίρι στο Νότο, καλέ ούτε 25 δεν είμαι, 18 μη σου πω.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πήρα το δίπλωμά μου.
0: Μόνο εγώ νιώθω 60 λοιπόν. Ωραία, τέλεια. Χαίρομαι πολύ που το ακούω. Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα λοιπόν στο φίλο μας τον Μιχάλη και τη Φένια από τη Σούδα. Ρε παιδιά, σήμερα ακούμε λέει πρεμιέρα και νιώθουμε λες και ανοίγει επίσημα το καλοκαίρι, όχι απλά λέει εκπομπή. Είμαστε λέει στην καφετέρια, δεύτερος καφές και κάνουμε λίστα με το τι δεν πρέπει να χάσουμε φέτος μας. Λέει, ελπίζω να μας βοηθήσετε για άλλη μια φορά. Αναφέρονται σε εκδηλώσεις που λέμε, φαντάζομαι.
1: Εννοείται,
0: τα παιδιά.
1: Εννοείται. Πολλές, πολλές καλημέρες. Να πούμε στη Χαρούλα που μας ακούει από Αθήνα. Η καλύτερη λέει παρέα. Καλή αρχή, καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι και σε σένα, Χαρούλα μου. Και η Αθήνα δυναμικά νομίζω παίζει και φέτος. Πολλά φιλιά να στείλουμε και στην Ιωάννα. Καλή αρχή, παιδιά. Καλή σεζόν. Καλό καλοκαίρι. Γεμάτο όμορφες εκπομπές και πολλές βουτιές εγώ θα συμπληρώσω.
0: Καλημέρα στο Μάριο, την Εύα και τη Λίνα από την Ιερά Πέτρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλή πρεμιέρα. Μας ανοίξατε την όρεξη, λέει, από το πρώτο λεπτό. Καλημέρα, Κατερίνα και Γιώργη από τον Άγιο Νικόλο. Την καλημέρα μας, παιδιά. Καλημέρα, Ρέθυμνο, στην Πόπη, το Σύφη. Αλλά και τη φίλη μας, τη Χριστίνα, που μας ακούνε και μας δίνουν τα φιλιά τους, τα χαιρετήματά τους εκεί από την Αρκαδία που μας ακούνε από το κατάστημά τους. Καλημέρα, να στείλουμε επίσης το Ρέθυμνο στο φίλο μας, το Γεράσιμο, την Αργυρό και τον Νότι, οι οποίοι μας λένε να βγάλετε λέει και φέτος πιο πολύ κόσμο στον αέρα και να βγάζετε λέει και κόσμο. Ορίστε, λέει νέα ιδέα.
1: Θα
0: μας
1: βγάζουμε
0: λέει
1: κόσμο από
0: λες,
1: την παραλία.
0: Να το καθιερώσουμε.
1: Που θα πίνει καφέ αραχτός, να μας στέλνει και φωτογραφίες, όλο έτσι τα ντοκουμέντα όλα μαζί για τους καημένους που θα βρίσκονται στο γραφείο ή στη δουλειά τους που δεν θα μπορούν να κάνουν τη βουτιά τους.
0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία, την Τόνια, και το φίλο μας το Σάββα από την Άξο. Την καλημέρα μας την όμορφη Άξο. Παιδιά, λέει, είδα λέει την ανακοίνωση στα social media χθες. Δεν θα μπορούσα λέει να το χάσω. Πολλά καλοκαίρια λέει, μια σας κάνω, μια σας πετυχαίνω. Αλλά είστε λέει παρέα μου, λέει στα μπάνια, στα ξενύχια μου. Πού θα βρεθούμε, λέει, το σουκού μας γράφει εδώ πέρα η Μαρία. Τα φιλιά μας, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για καλά σας λόγια. Τα φιλιά μας την Άξο. Καλημέρα να στείλουμε. Να τη Θεσσαλονίκη, στο Χάρη, στη Βίκη, το φίλο μας το Μάκη, οι οποίοι μας ακούνε και είναι λέει οι μέρες του Θεσσαλονίκη Pride, γογό. Mm-hmm. Αυτές οι μέρες στη Θεσσαλονίκη και προσπαθούν τα παιδιά να βρουν χρόνο κτλ. Για να παρευρεθούν σε διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται σε όλη την πόλη.
1: Έχουμε και τη γυμνή ποδηλατοδρομία. Δεν θυμάσαι, Γιώργο, τα προηγούμενα χρόνια που βγάζαμε κάθε χρόνο από Θεσσαλονίκη. Γίνονται αυτές τις ημέρες και βεβαίως εννοείται ότι στηρίζουμε κι εμείς. Μια μεγάλη καλημέρα που είμαστε στη Βούλα που μας ακούει από το Αγρίνιο, άντε και το έχουμε λέει ανάγκη μέσα σε όλη αυτή την μαυρίλα να γελάσουμε και λίγο. Καλή μας αρχή. Πολύ είστε και σήμερα. Πολλά φιλιά στείλουμε στη Μάρο που μας λέει με το καλό, στην Έφη που μας ακούει από Βαϊνιά, στην Άξο. Πολλά φιλιά στο φίλο μας τον Νίκο όπου περιμένουμε λέει την ανταπόκριση και φέτος.
0: Νάτα, εννοείται, αγαπημένοι ανταποκριτές. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στη Μαρίνα και στο φίλο μας τον Τάκη, οι οποίοι μας λένε ότι αύριο εγώ ξεκινάει η πέμπτη παραδοσιακή στράτα στο ενετικό λιμάνι εκεί στα Χανιά. Και γενικά η πόλη λέει μυρίζει πολύ καλοκαίρι και να το πάμε έτσι στείλει όλη τη σεζόν να μην βαριόμαστε ούτε λεπτό. Τι, δεν προλαβαίνει να βαρευτεί. Στη τζίτα είμαστε μέχρι τις 2. Φεύγουμε και τρέχουμε για να φύγουμε.
1: Εννοείται πως θα μαθαίνουμε και τα χανιώτικα νέα και από την Ειρήνη, την αγαπημένη μας, που και φέτος θα είναι
0: βέβαια,
1: μαζί
0: βέβαια.
1: Μας. Και γενικότερα, παιδιά, θα κάνουμε τις βόλτες μας, θα μαθαίνουμε ωραία πράγματα. Θα το ζούμε δυνατά, γιατί εντάξει, το έχουμε νομίζω ανάγκη.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα σε όλη εγώ την ομάδα της Apple's που παρέα με τη Flex One, που είναι η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα. Είμαστε μαζί και φέτος και θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα για το βίντεο του καλοκαίρι στον το οποίο έρχεται.
1: Έρχεται το βίντεο το αγαπημένο που περιμένετε πώς και πώς φέτος νομίζω. Δεν ξέρω, έχω έτσι πολύ θετική ενέργεια έτσι, για
0: θα
1: το
0: γίνει
1: συγκεκριμένο.
0: Χαμός,
1: πέρασαν
0: γίνει
1: πάρα χαμός. Πολύ ωραία στα γυρίσματα. Θα πούμε διάφορες λεπτομέρειες νομίζω κατά τη διάρκεια της εκπομπής και όχι μόνο μέχρι να βγει. Ξέρετε, τώρα θα σας βγάλουμε την ψυχή.
0: Βέβαια, νομίζω ότι. Εντάξει, φέτος θα βγει πιο νωρίς από τις άλλες φορές. Ευελπιστούμε δηλαδή. Οπότε να είστε συντονισμένοι. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στον Αμόλα Σιθίου, εκεί στην παραλία αγωγό του Όστρια Resort and Spa, όπου το θάλασσα, το εστιατόριο έχει αναβαθμιστεί.
1: Καλά,
0: το έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
1: Θα γίνουν τρελά πράγματα φέτος.
0: Ξεκινάμε με πάρα πολύ δυνατούς DJ. Πολλοί από αυτούς φίλοι μας, όπως ο Agent Greg, όπως ο Βασίλης ο Τσίλη Χρήστος, ο οποίος έρχεται. Και να πούμε ότι Κυριακή 21 Ιουνίου ξεκινάμε με Εμμανουέλ Εσποσίτο στο opening του Sea of Sound. Ουσιαστικά είναι, καταρχήν να πούμε για τον Εμμανουέλ Εσποσίτο, ότι είναι ένας πολυπλατινένιος DJ και παραγωγός, έτσι, από το εξωτερικό, με πάνω από 200 εκατομμύρια streams παγκοσμίως, και θα είναι 21 Ιουνίου στο Θάλασσα, στο Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες, στην Ιεράπετρα. Γκουγκλάρετε, ψάξτε όσοι βρίσκεται στην περιοχή για περισσότερες πληροφορίες.
1: Σημειώστε την ημερομηνία, κάντε εκεί τα ωραία σας τα κουμάντα, το πρόγραμμά σας φτιαχτείτε, γιατί εντάξει τώρα καλοκαίρι είναι, να γεμίσει μουσική, να γεμίσει θάλασσα, να γεμίσει ήλιο, να γεμίσει μπάνιο, αυτό χρειαζόμαστε.
0: Και φυσικά να πούμε ότι εγώ στα social media μας ξεκινάνε τώρα όπου να είναι σε λίγο και σκάνε τα giveaways, είναι διαγωνισμοί.
1: Χαμός θα γίνει και φέτος.
0: Ξεκινάμε λοιπόν με μεγάλο διαγωνισμό από Anek Lines για Σέριφο, διακοπές στη Σέριφο με δίκλινες καμπίνες εκεί, χαμός θα γίνει, χαμός. Συνεχίζουμε με Fix Ελλάς, εγκαινιάζουμε τη συνεργασία μας με τη Fix.
1: Θα πιούμε φέτος πολλές μπύρες.
0: Έτσι, αυτό να το πούμε. Και θα πάμε και σε πολύ ωραία πανηγύρια με τη Fix, να το πούμε αυτό. Και φυσικά με την Apple's, όπου θα στείλουμε πραγματικά σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο στο Ρέθυμνο, στο Υπήριον.
1: Τριήμερη διαμονή σας έχουμε.
0: Τριήμερες, παιδιά, διακοπούλες στο Ρέθυμνο τώρα. Έρχονται κουτί. Εσάς που μας ακούτε τώρα και από την υπόλοιπη Ελλάδα, μπείτε στα social media τώρα, ανεβαίνουν σε λίγο, να κάνετε εκεί τα καθέκαστα, να πάρετε μέρος. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε μαζί σας με τη μαγειρική.
1: Έχουμε Μάταλα Γιώργο, έχουμε μαγειρική, έχουμε πολλά μέχρι τις 2.
0: Ναι, μετά τι θα κάνουμε το θέμα.
1: Μετά τώρα και εσύ έκπληξη.
0: Α, είναι έκπληξη. Καταλάβατε τώρα τι σημαίνει έκπληξη. Θα δούμε τώρα στην πορεία τι θα γίνει. Οπότε πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

0: Εντάξει, τώρα μόνο και μόνο που είμαστε εδώ και κάνουμε εκπομπή και τα έχουμε καταφέρει, πάλι καλό να λέτε. Μην βλέπετε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, τι σημαίνει. Σας είπαμε, επικρατεί ένα χάος στο στούντιο. Εγώ είμαι στα ώρα του να φύγω, δεν αντέχω άλλο. Μου είπαν να μου φέρουν κι άλλη παρουσιάστρα φέτος. Πάλι τα ίδια! Πάλι παστίτσιο! Αλλά τι να κάνουμε, θα το φάω και αυτή τη φορά. Όπως θα φάω και όλες τις συνταγές οι οποίες θα μου ετοιμάσει εγώ Βερίγου. Και πάνω απ' όλα την πρώτη, αυτή την επεισοδιακή. Γιατί η μαγειρική της ημέρας επιστρέφει στο καλοκαίρι στον Νότο με ένα μήνυμα, με μια νότα περίεργη, με μια συνταγή η οποία θα συζητηθεί. Οπότε να έχετε το νου σας, γιατί η πρώτη μαγειρική της ημέρας είναι εδώ.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στον Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
0: Καλημουράμαστε!
3: Powered by Festo Supermarkets.
4: Είμαστε έτοιμοι να μπούμε στην κουζίνα του καλοκαίρι στον Νότο δυναμικά και φέτος, παρέα φυσικά με τα σούπερ μάρκετ Φεστό σε 220 καταστήματα σε όλη την Κρήτη. Οπότε τσουπ μια γωνιά να στρίψετε, θα τα βρείτε και εννοείται πως θα πάρετε τα αγαπημένα σας προϊόντα ντόπια από παραγωγούς εδώ κριτικούς και όχι μόνο.
0: Και φυσικά αγαπημένη αλυσίδα, γιατί είναι και άνθρωποι του τόπου μας, έτσι να το λέμε
4: ακριβώς,
0: αυτό.
4: Ακριβώς, κριτική αλυσίδα και εννοείται σήμερα τι σου έχω, Γιώργο.
0: Για πες.
4: Καταρχήν έχω να σου πω έτσι ότι πλέον στην Κρήτη δεν βρίσκεις μόνο ντάκο, ντολμαδάκια και μυζιθρόπιτες.
0: Αυτά θέλουμε, δεν θέλουμε άλλα.
4: Βρίσκεις και κριτικά σούσι.
0: Κριτικά σούσι.
4: Βέβαια, γιατί μετά το βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο ανοίγουν οι κεραίες για μερικούς. Θα τρώμε σούσι στην Κρήτη και όχι μόνο, θα το τρώμε δύο-δύο. Θα μπουκώνουμε με σούσι.
0: Μα κοίταξε τώρα, δηλαδή ειλικρινά τώρα, επειδή βλέπω και έχουν βάλει κάθε καφετέρια, κάθε εστιατόριο σούσι. Δηλαδή πάτε στην Ιαπωνία και βρίσκετε ντάκο. Σας βρίσκεται φυσιολογικό όλο αυτό το οποίο σημαίνει με το σούσι.
4: Ναι, γι' αυτό και εμείς σήμερα έχουμε ωραιότατο κριτικό σούσι με γαμοπύλαφο και αφάκι.
0: Α, έτσι μάλιστα.
4: Και η συγκεκριμένη συνταγή, παιδιά, δεν είναι τυχαία. Γιατί η Ελληνοαμερικανίδα μαμά του Τάιλερ, βεβαίως, ήρθε από την Αμερική που έκατσε 20 χρόνια. Έφαγε εκεί τα νιάτα τη με τις κουζίνες.
0: Ο Τάιλερ ποιο είναι?
4: Ο Τάιλερ είναι ο Τάιλερ, Γιώργο.
0: Ποιο είναι ο Τάιλερ, παιδιά?
4: Είναι ο γιος τη κυρία η οποία ξέρει να μου κάνει κριτικά σούσι.
0: Α, εξυπηρετεί κάπου στην ιστορία μας για να καταλάβω.
4: Βεβαίως, εννοείται ότι εξυπηρετεί, γιατί έφαγε τα νιάτα τη στις κουζίνες εκεί στα εξωτερικά, γύρισε πίσω και τώρα θα κάτσει στο χωριό τη μαζί με τον Τάιλερ, το γιο τη, και θα φτιάξει ένα ωραίο εστιατόριο με τέτοιες ωραίες συνταγές.
0: Μάλιστα.
4: Αλλά έχουμε και συνέχεια, η οποία βεβαίως θα την βάζουμε έτσι λίγο.
0: Α, ο Τάιλερ είναι στο βίντεο. Στο βίντεο είναι ο Τάιλερ. Μάλιστα.
4: Το βίντεο
0: που λέγει ο Χίος.
4: Βέβαια. Θα έχουμε κάτι τέτοιο να σας πετάμε που και που, γιατί εννοείται πως έχουμε και το βίντεο το υπέροχο. Που πραγματικά φέτος το περιμένω, παιδιά, πώς και πώς.
0: Παιδιά, εντάξει, φέτος δεν υπάρχει το βίντεο. Καταρχήν να πούμε ότι είναι, παιδιά, 2,5 λεπτά βίντεο.
4: Μην τα πούμε τώρα, γιατί έχω 3 λεπτά για τη συνταγή. Περιμένετε.
0: Πέσει καλά με 16 λεπτά φέτος. Τι είναι αυτό το πράγμα,
4: παιδιά. Ευκολία, φέτος, ευκολία.
0: Είναι σαν να το ψωνίσα, τι να σου πω. Από να μην μου έρθει τώρα αυτή η αλυσίδα σούπερ μάρκετ, τέλος πάντων, ναι.
4: Δεν κατάλαβα, αλλά Όχι. Πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε αυτά τα κριτικά σούσι που. Ναι, είχαμε πολλά σούσι. Θα γυρίζουμε, τα έχω να σας πω πολλά. Αλλά δεν έχει καμία σημασία, γιατί τα κριτικά σούσι είναι τα καλύτερα.
0: Μάλιστα.
4: Θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια ρύζι γλασέ.
0: Γλασέ.
4: Ναι, 700 μιλιγκράμ ζωμό από κοτόπουλο ή αρνί. Βουτυράκι, ξινομιζήθρα, λατοπίπερο. Εννοείται πως θα χρειαστούμε απάκι κομμένο σε λεπτές λωρίδες. Ήρθανε και τα αμοιμπό, ελαιόλαδο, λίγο θυμαράκι, λίγο λεμονάκι, 12 μεγάλα αμπελόφυλλα. Ξέρετε τώρα, μπορείτε να τα βρείτε στην Κρήτη παντού τα αμπελόφυλλα. Για το τύλιγμα και φυσικά γιαουρτάκι, έτσι να τα συνοδέψουμε αυτά τα ωραία τα σούσι με το καθιερωμένο μας γιαούρτι.
0: Πρώτη φορά βλέπω σούσι με γιαούρτι.
4: Καταρχήν θα ζεστάνουμε τον ζωμό μας, θα προσθέσουμε το ρύζι και θα τα σιγοβράσουμε μέχρι έτσι να απορροφήσουν όλα τη υγρά.
0: Μάλιστα.
4: Θα προσθέσουμε και την ξυνομιζήθρα.
0: Α, ξυνομιζήθρα στο σούσι.
4: Βέβαια, βέβαια.
0: Τέλεια.
4: Θα τα αφήσουμε να κρυώσει στο ψυγείο για δύο ωρίτσες.
0: Για δύο ώρες θα κρυώνει στο ψυγείο.
4: Ναι, μετά θα σοτάρουμε το απάκι όπως ξέρουμε καλά στο τηγανάκι με λίγο λάδι.
0: Φτιάχνουμε ακόμα σούσι.
4: Θα το αφήσουμε να κρυώσει και αυτό.
0: Μάλιστα.
4: Και μετά θα τα συναρμολογήσουμε όλα μαζί. Δηλαδή.
0: Παγωμένα.
4: Ναι, ναι. Πιάνουμε ένα μπελόφιλο γιατί τόσο στο τρώσε παγωμένο Γιώργο.
0: Μήπως θα φάμε λίγα ντολμαδάκι με λίγο απάκι, το ίδιο κάνει.
4: Απλώνουμε το αμπελόφιλο σε ξύλο κοπής.
0: Μάλιστα.
4: Μετά βάζουμε μία λεπτή στρώση γαμοπύλαφο.
0: Ναι.
4: Στο κέντρο τυλίγουμε λωρίδες από απάκι.
0: Ναι, ναι.
4: Τυλίγουμε σφιχτά σαν ρολό σούσι.
0: Ναι, ναι.
4: Βάζουμε τα ρολά στο ψυγείο για 20 λεπτά.
0: Άντε πάλι.
4: Και μετά το τρώμε.
0: Αυτό δεν είναι ρολό. Φρουίζε λέει είναι το σέρο στο ψυγείο.
4: Βέβαια τα κόβουμε λίγο έτσι για να γίνουν σαν τα σούσι, καταλάβατε.
0: Μάλιστα, ναι. Δηλαδή το μόνο που είναι σούσι είναι το κόψιμο.
4: Έτσι ακριβώς. Το ψυγείο γιατί δεν τρώσε τα σούσι κρύα.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Μαζί μας ήταν τα Φεστό Σούπερ Μάρκετ. 220 συνεργαζόμενα καταστήματα στην Κρήτη και φυσικά η νούμερο 1 κριτική αλυσίδα στο νησί. Και επεκτηνόμαστε και στις Κυκλάδες, παρακαλώ. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Ζωντανή σύνδεση με Μάταλα.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
5: Music, please.
2: Anne Klein, B. Επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One. Η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple S. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον A92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
9: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
10: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
11: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
12: MrGranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο MrGranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
13: MrGranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
12: MrGranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
13: MrGranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.

Λουα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλ και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant.

0: 7.68.
1: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
2: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
3: Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
3: Κι άλλο.
2: Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ελίγε! Ελίγε!

0: είμαστε, επιστρέψαμε ζωντανά. Δεύτερη ώρα καλοκαίρι στον Νότο. Πρεμιέρα, κυρίες και κύριοι. Λίγο ενθουσιασμό, παρακαλώ, εγώ περίπου. Ναι, έχουμε πάρει την κόρνα. Έχουμε φύγει από το comfort zone μας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Γιατί πραγματικά νιώθαμε ότι θα βουλιάξουμε στο άγχος, θα υποταχθούμε στο στρες, θα κάνουμε πάρα πολλά λάθη. Αλλά έχουμε κάνει πολλά μόνο. Δεν έχουμε κάνει πάρα πολλά. Και νομίζω ότι πραγματικά έχουμε μπει σε μια πορεία έτσι προς την αλλαγή και φέτος.
1: Κοίταξε, λοιπόν, να δεις, εγώ νομίζω καλά είμαι σήμερα.
0: Λες.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Εντάξει, καλά, καλά πάει. Εντάξει, δεν έχω παράπονο. Όλα καλά.
1: Θεό. Δεύτερη ώρα για την πρεμιέρα του καλοκαίρι στο Νότο. 1:09 πρώτα λεπτά. Εννοείται πως είμαστε παρέα με όλη την Κρήτη. Εννοείται με τους αγαπημένους μας σταθμούς. Και εννοείται περιμένουμε και εσάς να μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Μέσω Facebook, Instagram και όλα τα υπόλοιπα. Τα βλέπουμε. Μην νομίζετε ότι τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε. Να μας λέτε και από πού μας ακούτε. Μην μας λέτε μόνο γεια σας, καλή αρχή και όλα τα συναφή.
0: Ναι, ρε παιδιά, στείλτε καμιά τοποθεσία. Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα, παιδιά, σε όλους. Καταρχήν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ τα καλά σας λόγια. Αρχίζουμε και συσπυρωνόμαστε σιγά-σιγά. Φτιάχνουμε αυτό το κίνημα των πλατσουρίστας που υπάρχει κάθε χρόνο. Να πούμε ότι για όσους ανοίξαν τώρα τους δέκτες τους, ακούτε καλοκαίρι στο Νότο ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Πρεμιέρα 23η σεζόν. Απέναντί μου είναι εγώ, Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλωθιάρης.
0: Αυτή τη στιγμή ζωντανά μέσα από 4 ραδιόφωνα σε όλο το νησί, αλλά και σε ένα μεγάλο τμήμα των Κυκλάδων και της Νότιας Κρήτης.

0: 2,9 για το Ηράκλειο, ήχος 9,42 για το Ρέθμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα εκτός από την Κρήτη στη Σαντορίνη που μας ακούνε ζωντανά. Καλημέρα στα Κύθυρα, καλημέρα Κάρπαθο, καλημέρα Χάβδο, καλημέρα σε όλους σας. Ανυπομονούμε πραγματικά να φτιάξουμε αυτή την όμορφη παρέα και φέτος.
1: Πολλές, πολλές καλημέρα και σκέσεις εσάς που μας ακούτε μέσω www.καλοκαίριστονότο.com. Είστε πολλοί από παντού, Έλληνες που είστε στο εξωτερικό, Έλληνες που περιμένετε πώς και πώς να τη βγάλετε καθαρή, γιατί δεν γίνεται καλοκαίρι χωρίς Ελλάδα, κακά τα ψέματα. Οπότε εμείς σας δίνουμε έτσι κάτι της για να περάσετε όμορφα, τουλάχιστον αυτό το δίωρο. Τα βλέπουμε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, όλα τα πάντα. Να πούμε λίγο σε μία σειρά και δεν τα λέμε, κανονικότητα.
0: Λοιπόν, μία μεγάλη καλημέρα να στείλουμε εδώ πέρα στη Μαρία, στο φίλο μας τον Μάνο, αλλά και τον Στέφανο, οι οποίοι είναι από τα πιτσίδια μας ακούνε. Λέει, κοπέλια, κάθε χρόνο λέει, έχουμε τον καυγά για το ποιος θα είναι ο οδηγός, λέει, στα Μάνταλα. Νομίζω ότι σας καταλαβαίνω, παιδιά. Ο οδηγός είναι συνήθως αυτός ο οποίος παραμένει ξενέρωτος και καλά κάνει και παραμένει ξενέρωτος για να μας φτάσει πίσω. Γιατί με όλα αυτά που γίνονται, πραγματικά πρέπει να απολαμβάνουμε υπεύθυνα.
1: Να σου πω, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε, νομίζω. Να μείνετε, να χαλαρώσετε και στην παραλία,
0: να ξεσουρώσετε. Να είναι ωραία όλα, να περάσετε τέλεια. Καλημέρα από στον Άγιο Νικόλο, παιδιά. Καλημέρα, μας γράφει εδώ πέρα ο Νίκος, η Πόπη και η Χρυσούλα. Είπαμε, λέει, να το συνδυάσουμε φέτος, λέει, και να έρθουμε, λέει, και στο φεστιβάλ. Α, για τα Μάταλα εννοείται κι εσείς. Με το καλό, παιδιά, να πάμε όλοι μαζί στα Μάταλα. Καλημέρα στη Χρύσα, στη φίλη μας, στο φίλο μας το Μινά και τη Βίκη από τα Χανιά, οι οποίοι μας στέλνουν και πραγματικά μας γράφουν εδώ πέρα μια πολύ ωραία ιδέα για το βίντεό μας του χρόνου. Θα την κρατήσουμε, δεν θα την αποκαλύψουμε, παιδιά. Σας ευχαριστούμε. Αναμένουν και για το νέο βίντεο με τις γιαγιάδες τα παιδιά από ό,τι μας γράφουν εδώ.
1: Η Πινελόπη μας ακούει από Καρδίτσα, παρακαλώ πολύ. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας, παιδιά, εδώ οι θερμοκρασίες δεν είναι σαν τις δικές σας, αλλά είναι καλοκαιρινές και μας κάνετε, λέει, κι εσείς ακόμα περισσότερο να ζούμε το δικό μας καλοκαίρι. Πολλά φιλιά να στείλουμε στη Θεσσαλονίκη, στην Έλλη, η οποία ετοιμάζει, λέει, τα μπαγκάζια της για να κατέβει Κρήτη να έρθει στο πατρικό της επιτέλους. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στον φίλο μας εδώ, τον Νίκο, ο οποίος ετοιμάζει, λέει, να φάει καρπουζάκι, Γιώργο.
0: Καρπουζάκι, για παγωμένο, τέλειο. Καλημέρα στη Στέλλα, το φίλο μας τον Κωνσταντίνο και την Πέτη από το Ηράκλειο. Λέει, παιδιά, καλή αρχή, λέει, καλή ανηφόρα για τη σεζόν, ανηφόρα θα είναι όντως. Να πάμε, λέει, το βράδυ και μία βόλτα στην πλατεία Ελευθερίας, γιατί ανοίγει το τέχνη, λέει, καθοδόν με τη Ρένα Μόρφη. Οπότε είμαστε ήδη, λέει, σε μου. Τι είναι αυτό το τέχνη καθοδόν στο Ηράκλειο, ρε παιδιά? Ωραίο ακούγεται. Οπότε στείλτε καμιά πληροφορία παραπάνω. Όπως μας γράφει και η φίλη μας η Χριστίνα εδώ και ο Μιχάλης από την Ιερά Πέτρα, μας γράφουν πια σούτα, ρε παιδιά. Τρελοκομείο είναι, όλη Κρήτη μας γράφουν. Έχουν ένα δίκιο.
1: Πολλά φίλια να στείλουμε στο δικό μας, το Μανώλη εδώ που ξεκινάει κι αυτός. Θα μας λέει κάθε μέρα, βέβαια, εννοείται τι έχει φάει, τι θα φάει. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε, Γιώργο, στον Ξηρόκαμπο, τον αγαπημένο εκεί στη Σιτία. Πολλά φιλιά στα παιδιά στη Δέσποινα και στην Αντωνία. Αναμένουμε φωτογραφικό υλικό. Πολλά φιλιά και στην Έφη, στον Νίκο που μας ακούει από το Πύλιο. Πολλά φιλιά, τι ωραία.
0: Πύλιο, τι ωραία. Πύλιο.
1: Φωτογραφία περιμένουμε, Νίκο μας.
0: Καλημέρα, να στείλω μια έκτακτη και στα Χανιά, στη φίλη μας τη Ρένα, η οποία μας γράφει ότι, λέει, και σήμερα το βράδυ εγώ έχει ένα αφιέρωμα στον Άλκη Ακαίο και 27 χρόνια, λέει, χοροκίνηση μου γράφει εδώ πέρα. Και είναι, λέει, μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να κατέβουμε, λέει, βόλτα και να πάμε να τα απολαύσουμε από κοντά. Φυσικά θα προσθέσω εγώ. Μια μεγάλη καλημέρα και στο φίλο μας τον Λουκά, ο οποίος μας ρωτάει, παιδιά, σε ποια γλέντια θα είστε φέτος? Παιδιά, θα πάμε σε αρκετά γλέντια και φέτος, σίγουρα 4. Συζητάμε για περισσότερα και να πούμε ότι πραγματικά ανυπομονούμε να σας δούμε. Είτε στο Mad Kusunu Story στο κέντρο του Ηρακλείου, είτε σε κάποιο γλέντι από αυτά που θα πάμε, είτε σε κάποια παραλία. Ανυπομονούμε, παιδιά, να σας δούμε και να μας κάνετε δηλώσεις στην κάμερα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με ζωντανή σύνδεση με Matala Beach Festival για να πάρουμε από τους διοργανωτές όλο τον παλμό για τη φετινή χρονιά.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε επιτέλους να κατέβουμε, να βάλουμε τα χαϊμαλιά μας, να βάλουμε τα μαγιό μας, να βάλουμε δεν ξέρω τι άλλο βάζουμε στα μάταλα.
1: Στα μάταλα βάζουμε ένα τεράστιο χαμόγελο και χορεύουμε, τραγουδάμε μέχρι το πρωί.
0: Ωραία, τέλεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε έτοιμοι για την πρώτη εξόρμηση της χρονιάς. Παρέα με την Άμπελα, θα πάμε στα μυθικά μάταλα για να πάμε να χορέψουμε, να μάθουμε τα πάντα για τη διοργάνωση και να προετοιμαστούμε γιατί ξεκινάνε, έτσι.
1: Εννοείται.
2: Ένα μικρό βήμα για την Κρήτη, ένα μεγάλο βήμα για όλους τους πλατσουρίστας. Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
3: Powered by Flex One. Την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us.

0: Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να υποδεχθούμε έναν άνθρωπο ο οποίος σίγουρα δεν κοιμάται τις τελευταίες ημέρες για να είναι όλα σωστά και οργανωμένα για το Matala Beach Festival. Δεν ξέρω, μας ακούς?
1: Σας ακούω, τι κάνετε?
0: Καθαρά και δυνατά, Γιάννης Καρκιωτάκης. Χαίρομαι τόσο πολύ που σήμερα στην πρεμιέρα μας είσαι μαζί μας. Και έτσι
1: ελπίζω να είναι γούρικο.
0: Εννοείται, εννοείται. Τα Μάταλα σίγουρα είναι στην καρδιά μας ένας προορισμός, ο οποίος μας κάνει ούτως ή άλλως να χαλαρώνουμε, να ξεφεύγουμε από το άγχος. Οπότε σίγουρα.
2: Μόνο και μόνο το όνομα, δεν ξέρω.
0: Έτσι, ακριβώς.
2: Έχει αγχολητικές ιδιότητες. με το που το φωνάζεις, και ειδικά σε μια τέτοια εποχή. Καλησπέρα να πούμε, Γιάννη. Πραγματικά χρειάζεται ο κόσμος αυτή τη χαλαρότητα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Με πολέμους στη γειτονιά μας, με ακρίβεια, με το ένα, με το άλλο, με τόσα προβλήματα. Θες απλά να πας στα Μάταλα τρεις μέρες, να κάτσεις κάτω από ένα αλμυρίκι, να ακούς μουσικές, να γυρίσεις το χωριό, να τρως όμορφες γεύσεις.
0: Και να πούμε ότι πλέον έχουν ήδη ξεκινήσει προετοιμασίες. Βάφετε, φτιάχνετε, προετοιμάστε τα Μάταλα να έρθει και ο κόσμος. Βλέπουμε φωτογραφίες και πραγματικά ζηλεύουμε για όλο αυτό το πράγμα που έχει στηθεί εκεί.
1: Σωστά. Είναι χαρά μας κάθε χρόνο να υποδεχόμαστε χιλιάδες κόσμο. Το Matala Beach Festival είναι ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι παρόμοιο στη Μεσόγειο. Ένα φεστιβάλ με τόσες πολλές συναυλίες δωρεάν για το κοινό και σε ένα χώρο ο οποίος από μόνος του μπορεί να εξυπηρετήσει με οποιονδήποτε τρόπο όλα τα γούστα. Από το να μείνεις στο κάμπινγκ, από το να μείνεις στο ξενοδοχείο, από το να μείνεις σε βίλες, από το να φάει σε εστιατόρια, αλλά να φάει και πιο street food, να ακούσει, να ζωγραφίσει, να παίξει, να κολυμπήσει, να βουτήξει. Δηλαδή δεν υπάρχει, νομίζω, κάπου αλλού να τα κάνεις όλα αυτά μαζί, να έχεις όλες αυτές τις επιλογές σε ένα πανέμορφο τριήμερο.
0: Παράδεισος.
1: Με αυτή τη θέα.
2: Και να πούμε ότι συμμετέχει και όλο το χωριό ουσιαστικά, έτσι. Και άνθρωποι που είναι στα καταστήματά τους, και άνθρωποι που είναι στην εστίαση, και αυτοί που έχουν τα καταλήμματα. Είναι μια γιορτή για όλο το χωριό, για όλη την περιοχή.
0: Νομίζω και είναι σημαντικό λιθαράκι το γεγονός ότι οι άνθρωποι εκεί είναι για αυτό το σκοπό εκεί πέρα. Γιατί υποδέχονται ουσιαστικά τόσο κόσμο κάθε χρόνο, έτσι. Είναι φέτος η 12η χρονιά.
1: Φεύγουμε από τα όρια του τοπικού, γινόμαστε ένα περιφερειακό γεγονός. Όλη η Κρήτη ζει στο ρυθμό του φεστιβάλ, αλλά κυρίως οι άνθρωποι, οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες το ζουν λίγο παραπάνω, το ζουν λίγο πιο έντονα. Η αλήθεια είναι ότι θα χαλαρώσουν και αυτοί ανάλογα με τη δράση τους μέσα στο τριήμερο, αλλά κάποιοι, η αλήθεια είναι, δεν χαλαρώνουν ποτέ εκείνες τις μέρες. Αλλά ωστόσο νομίζω ότι όλοι περνάνε καλά, βλέπουν τον κόσμο να περνάει καλά, όλες οι ηλικίες, όλα τα είδη μουσικής, ταξίδι στο χρόνο μουσική, από την pop στο έντεχνο, στη rock, στην ηλεκτρονική μουσική. Νομίζω ο καθένας θα βρει το σλότ που του αρέσει, από πιο χαλαρά σημεία όπως το stage στην πλατεία των Ματάλων, μέχρι πιο δυναμικά σημεία όπως το cave stage πάνω στην παραλία, μουσική του δρόμου σε όλα τα σημεία. Είναι ένα vibe πολύ ιδιαίτερο. Όποιος δεν το έχει ζήσει, είναι η ευκαιρία να το ζήσει. Με ένα φετινό πρόγραμμα το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε.
2: Βέβαια, εννοείται.
0: Και για όλα τα γούστα, έτσι.
2: Και να πούμε ότι επειδή έρχονται και οι πρώτες ερωτήσεις, να το πάμε λίγο, γιατί με ρωτάει εδώ ο κόσμος διάφορα. Οπότε λοιπόν, πες μας το πρόγραμμα, Γιάννη, και μετά να σου μεταφέρουμε και τις ερωτήσεις.
1: Ναι. Ξεκινάμε την Παρασκευή με headliner την Αναστασία και τον Ακάν στην ηλεκτρονική μουσική. Υποδεχόμαστε tributes των Doors. Έχουμε τη Βούλα της Κρατάκη. Στη συνέχεια το Σάββατο υποδεχόμαστε την Έλενα Παπαρίζου. Θα έχουμε επίσης αφιερώματα στην rock μουσική με τους Alone Together. Έχουμε τη Γεωργία Τινταγάκη. Έχουμε τις Λεφράκ από το Buenos Aires στην ηλεκτρονική μουσική και άλλους DJ φυσικά. Έχουμε την Κυριακή με classic, all time classic, Tony Σφήνος. Πάντα το πιο ιδιαίτερο του σόου της χρονιάς.
0: Νομίζω
2: δεν γίνεται να λείπει.
1: Είναι το κάνουμε να αλλάξει. Ένα χρόνο αφήνουμε, ένα χρόνο πιάνουμε.
0: Είναι το δεύτερο σπίτι του.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι το show που πάντα ετοιμάζει στα Μάταλα είναι πολύ ιδιαίτερο. Δίνει πόνο που λέμε και περνάει και όλη η ομάδα του πάρα πολύ καλά, γιατί είναι resident, όπως θα το καλώ εγώ.
0: Εννοείται.
1: Ναι. Και επίσης πάλι έχουμε ένα υπέροχο tribute στους Queen την Κυριακή.
2: Φυσικά
1: έχουμε και τον Lex Lay, ένα παγκοσμίου φήμης DJ, ιδρυτή της Happy Techno House, ο οποίος θα είναι μαζί μας τα decks στις 12 η ώρα το βράδυ της Κυριακής.
2: Α, τόσο αργά, θα πάει και θα έχουμε δηλαδή και όλο
1: ναι,
2: το βράδυ.
1: Γενικά το πρόγραμμα ξεκινάνε τα live 7 η ώρα μέχρι τις 4 το πρωί.
0: Μέχρι το πρωί, τέλεια.
1: Λοιπόν, κάθε μέρα, το τρίμερο.
2: Λοιπόν, έχω εδώ διάφορες ερωτήσεις. Καταρχήν, ρωτάνε για μετακινήσεις. Έχουμε, ας πούμε, ένα μήνυμα εδώ από τη φίλη μας τη Μαρία από το Ρέθμο. Αν έχει προβλεφθεί κάτι με τα κτέλη, οτιδήποτε. Υπάρχει κάτι το οποίο.
1: Φέτος έχουμε ακόμα πιο δυναμικές μετακινήσεις. Η αλήθεια είναι ο σταθμός μας θα είναι στο Ηράκλειο, δηλαδή θα πρέπει να κατευθυνθούν στο κεντρικό σταθμό του Ηρακλείου.
0: Okay.
1: Από εκεί θα φεύγουν συνεχώς λεωφορεία και θα επιστρέφουν και αργά το βράδυ. Δηλαδή το τελευταίο λεωφορείο θα φεύγει μετά τη συναυλία την κεντρική, δηλαδή γύρω στις 12, 12 και 4 για επιστροφή πάλι στο Ηράκλειο.
0: Πολύ σημαντικό. Βέβαια, να πούμε ότι εννοείται πως πρέπει να μείνει ο κόσμος, δηλαδή δεν γίνεται να κάτσει, να μείνει, να φύγει.
2: Να μείνει, αλλά αν πρέπει να φύγει, πάντα κάποιος να μην έχει πιει και να είναι ασφαλής η επιστροφή, να το πούμε αυτό.
1: Σωστά. Εμείς φροντίζουμε όσο το δυνατόν για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κόσμου σε όλα τα επίπεδα. Φανταστείτε ότι καλό είναι, ειδικά το Σάββατο, στη headline με την Έλενα Παπαρίζου, ο κόσμος να καταφτάνει, να έχει καταφτάσει εκεί γύρω στις 7.30, να μην ταλαιπωρηθεί. Δηλαδή, φανταστείτε να έτσι ξαφνικά ένα μεγάλο κύμα κόσμου 8-9 ώρα το βράδυ μαζεμένοι και θα δημιουργηθεί με συμφόρηση. Ας έρθουν πιο νωρίς, είναι ωραία η θάλασσα, είναι ωραία η παραλία.
0: Όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά να κάνουν και τον μπάνιο τους ωραία και καλά και μετά να πάνε και στη συναυλία.
2: Λοιπόν, να συνεχίσω, επειδή έρχονται εδώ πέρα, λέει, η Στεφανία ρωτάει από Αθήνα, υπάρχει, λέει, συγκεκριμένο ωράριο επίσκεψης για τις σπηλιές στα Μάταλα, μας ρωτάει εδώ η Στεφανία, και ρωτάνε και για το κάμπινγκ πληροφορίες.
1: Ωραία. Οι σπηλές είναι πάντα επισκέψιμες, είναι στην ευθύνη της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Ο κόσμος μπορεί από το πρωί μέχρι το απόγευμα να επισκέπτεται τις σπηλές και τους αρχαιολογικούς χώρους.
2: Οπότε πάει κανονικά στις σπηλές, μπορεί να βγάλει τις φωτογραφίες του, τα πάντα, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Ναι, ναι. Mm-hmm. Και επίσης μετά έχουμε και το κομμάτι του κάμπινγκ. Το κάμπινγκ είναι ένα τεράστιο κάμπινγκ, μια τεράστια έκταση. Μπορεί να φιλοξενήσει χιλιάδες κόσμο. Έχει μετατραπεί και ανακαινιστεί σε ένα σύγχρονο κάμπινγκ. Οπότε οι νέοι μπορούν με ένα αντίτιμο για όλο το τριήμερο να, και η πιο μεγάλη εννοείται, να μείνουν εκεί. Θεωρώ ότι είναι η ευκολότερη λύση. Είναι πολύ εύκολο να προμηθευτείς μία σκηνή, ένα sleeping bag, πολύ εύκολα πια, και να μείνει στις δύο μέρες, από τις τρεις ή και τις τρεις μέρες, ακόμα και αν δεν είσαι ένας έμπειρος κάμπερ. Υπάρχουν εκεί τα ντους, θα κάνεις το μπάνιο σου, θα κοιμηθείς το βράδυ και έτσι θα έχεις τη δυνατότητα να δεις και περισσότερες συναυλίες.
0: Ρωτάνε και το αντίτιμο, Γιάννη, για να ξέρουν και τι πάνω κάτω.
2: Ρωτάνε και όλα και για, επειδή έχουν μπει σε πλατφόρμες τύπου Booking και αυτά, ρωτάνε αν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια.
1: Κοιτάξτε, είναι μια πολύ ιδιαίτερη εποχή, πάντα το φεστιβάλ. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και σταθερός κόσμος από το εξωτερικό, οι οποίοι είναι λίγο πιο, προβλέπουν τα πάντα, μόλις ανακοινωθούν οι ημερομηνίες, κλείνουν τα περισσότερα καταλήματα. Αλλά να πούμε ότι εκτός της Booking θα πρότεινα τον κόσμο να πάρει τηλέφωνα, να μιλήσει δηλαδή με τα καταλήμματα απευθείας, γιατί είναι μια, ξαναλέω, μια πιο ιδιαίτερη περίπτωση. Πολλές φορές μπορεί να εμφανίζονται όλα κλεισμένα, αλλά επειδή ακριβώς υπάρχει μεγάλη ζήτηση για να κρατάνε ένα έλεγχο στις διανυκτερεύσεις. Ωστόσο, η πρότασή μου είναι να δουν και πιο, να βγουν λίγο έξω. Δεν χρειάζεται να είναι μέσα στα Μάταλα. Μπορούν να πάνε στα πιτσίρια, στο Καμιλάρι, στο Σίβα, στις Τύρες, στην Παγκοσμιοκία, στην Πόβια. Δηλαδή, έχει χωριά τα οποία είναι στο Καλαμάκι, στον Κόκκινο Πύργο. Είναι 5 λεπτά. Στην Αγία Γαλήνη ακόμα να είσαι. Είναι 10 λεπτά, 1/4 μακριά από τα Μάταλα. Οπότε με ένα αυτοκίνητο μπορείς πολύ εύκολα να πηγαίνω έρχεσαι.
2: Ωραία.
0: Γιάννη, πες ότι ερχόμαστε, ξέρω εγώ, με μία παρέα εμείς, χωρίς sleeping bag, χωρίς σκηνές, χωρίς τίποτα. Τελευταία στιγμή.
2: Και αποφασίζουμε να μείνουμε.
0: Ναι, αποφασίζουμε
2: ωραίο,
0: να μείνουμε.
2: Ωραίο σενάριο, μου άρεσε αυτό.
0: Ξέρεις πώς το κάνουνε. Οπότε τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση.
2: Έχει εκεί να προμηθευτούμε, ας πούμε.
1: Πρώτα τους μαλώνουμε, γιατί πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Καλό είναι να είναι πάντα λίγο προετοιμασμένοι κάποιος που θέλει να μείνει, εννοείται. Αλλά ακόμα και αν τύχει και πιει λίγο παραπάνω, γιατί να μην ξαπλώσει από τις 5-6 το πρωί 2-3 ώρες στην παραλία μέχρι να ξημερώσει, και με το καλό την άλλη μέρα να ξεκινήσει την επιστροφή του με το λεωφορείο.
2: Σωστό.
0: Μου άρεσε και αυτή
2: τέλεια, τέλεια.
0: η περίπτωση.
2: Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω, είπαμε για εισιτήρια, για τιμές και τέτοια.
0: Α, δεν μας είπες τιμές, Γιάννη.
1: Ναι, στο κάμπινγκ για όλο το τριήμερο το άτομο είναι στα 30 ευρώ.
0: Δεν
1: χρεώνεται έξτρα κάτι άλλο, κάποια σκηνή, οτιδήποτε. Είναι
2: εδώ πας παρέχει... στο σούπερ μάρκετ πας και παίρνεις ένα κιλό λεμόνι, 9 κιλό πορτοκάλι και 10 ευρώ. Με 10 ευρώ σταμάτα, αλλά μείνεις μια μέρα. Τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά? Δηλαδή, στο πιάτο σας τα έχουμε όλα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να σκίσετε και φέτος, να πάνε όλα τέλεια. Αναμένουμε να δούμε φωτογραφίες. Μακάρι, μακάρι να μπορέσουμε να έρθουμε κι εμείς. Θέλουμε τόσο πολύ να έρθουμε. Πραγματικά. Ελπίζουμε όλος ο κόσμος που θα έρθει να το διασκεδάσει. Φοβερό line-up και φέτος.
0: Και να πούμε και για άλλη μια φορά ότι όσοι θέλετε μπορείτε απλά να πιείτε λίγο παραπάνω, να ξαπλώσετε στην παραλία. Μην όπως έχετε το άγχος τώρα να πάρω το αυτοκίνητο, έχω πιει, δεν πειράζει. Όχι. Δεν τα θέλουμε αυτά. Τα Μάταλα είναι ένα όμορφος τόπος και θέλουμε έτσι να τον έχουμε στο μυαλό μας. Ελευθερία, μουσική και να περάσουμε όλοι καλά.
2: Και να πούμε, συγγνώμη Γιάννη, για αυτούς που. Επειδή συνεχίζει ο κόσμος και στέλνει, υπάρχει ένα site το οποίο το έχετε ενημερωμένο. matalabeachfestival.org. Μπαίνετε, παιδιά, τα έχουν τα πάντα μέσα. Οπότε όλες αυτές, όλα αυτά τα πράγματα που ρωτάτε τα έχουν μαζέψει και έχει και πολλές πληροφορίες για το line-up κτλ. Μπείτε να μάθετε ό,τι θέλετε.
1: Σωστά, σωστά. Και στο Instagram υπάρχουν όλα τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ και στο Facebook, τα social. Δηλαδή, έχουμε κάνει μια δουλίτσα στην οποία ο καθένας μπορεί να πάρει όλη την πληροφορία που θέλει. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε όσους μας ακούν, το να ζήσεις στο Matala Beach Festival, ειδικά φέτος, είναι η απόλυτη εμπειρία. Θα τους μείνει χαραγμένο στη μνήμη για μια ζωή. Θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να δουν πραγματικά πώς γίνονται τα φεστιβάλ. Αυτό.
2: Τέλεια, τέλεια. Καλή επιτυχία. Τι να ευχηθούμε, νομίζω ότι είναι δεδομένο.
0: Και
2: το χρόνο με υγεία. Λοιπόν, τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας στα Μάταλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Χαρκετάκη. Σε ευχαριστούμε.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Τα φιλιά μας.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Αμέκ Lines, Μπλή, Επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple S. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης, ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
16: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
17: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
3: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
7: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
8: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
9: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
8: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
9: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
10: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9.
12: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: πραγματικά. Δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί γίνονται διάφορα σαμποτάζ εδώ πέρα από την Κοκκό την Περίκου.
1: Σε ακούμε, βρε άνθρωπε, σε ακούμε.
0: Έχει κάνει τα πάντα για να φύγω από τον αέρα αυτή τη εκπομπή, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Θα την καταστήσω όλε τι στήλε μαγειρικέ, εξορμίζε λεπτά. Θα πούμε εδώ, θα κάνουμε στήλε έτσι αθλητικά για το Μουντιάλ. Έχει Μουντιάλ και εμεί κάθομαστε και μαγειρεύουμε σούσια κριτικά.
1: Κοίταξε να δει τώρα, σχετικά με το Μουντιάλ, νομίζω ότι πρέπει έτσι να πάμε και μία βόλτα μέχρι την Αμερική, οπότε θα το κανονίσουμε. Αλλά εντάξει, όχι τώρα που ξεκίνησαν οι αγώνες, ξέρεις, προς το τέλος, τον τελικό.
0: Ναι, εντάξει, θα πάμε μια κανένα ταξιδάκι.
1: Εννοείται,
0: θα πάμε.
1: Εννοείται.
0: Τώρα ήταν αμαρτία που ξεκινήσαμε τώρα και πιο νωρίς να μιλάμε και για το, πώς το λένε, για το Final Four, να μιλάμε για το
1: μπάσκετ.
0: Να μιλάμε για το μπάσκετ.
1: Παιδιά, ο Γιώργος βλέπει μπάσκετ.
0: Παιδιά, εντάξει, τέτοιο content δεν υπάρχει πουθενά έτσι. Δηλαδή είναι απίστευτο. Και νομίζω ότι εντάξει, αν δεν βλέπεις λίγο.
1: Μπάλα.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν ξέρω. Νομίζω ότι νιώθω εκτός αν δεν νιώθω. Αν δεν βλέπω.
1: Σιγά βρε Γιώργο, εντάξει, μπάλα είναι. Δηλαδή, οκ, okay, έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε το καλοκαίρι. Να βάλουμε το μαγιό μας, να πάμε στη θάλασσα, να κάνουμε το μπάνιο μας, να βάλουμε τον τηλιακό μας εκεί να μην καούμε.
0: Μάλιστα. Μήπως να πάμε στα μάταλα κι εμείς, να κάτσουμε κάτω από ένα αλμυρί και να ξεχάσουμε τα προβλήματά μας.
1: Ωραιότατα θα ήταν, αλλά σου έχω άλλη λύση. Για γιατί πες. Έχουμε πάρα πολλά giveaways, Γιώργο, που τρέχουν στα social media της εκπομπής και εννοείται πως πρέπει να μπείτε κι εσείς, γιατί ξεκινήσαμε δυναμικά και σου έχω. Τι να πρωτοπώ, δηλαδή πραγματικά έχουμε μια φανταστική έτσι κατάσταση για εσάς που θέλετε να πάτε μια βόλτα στη Σέριφο να κάνετε τις διακοπές σας. Annette Lines εδώ είναι για εμάς και φέτος. Μας στέλνουν στη Σέριφο, Ηράκλειο Σέριφος, Σέριφος Ηράκλειο, με διπλή καμπίνα παρακαλώ πολύ. Έχει ανέβει ο διαγωνισμός στα social media, δηλώνεται συμμετοχή και ο τυχερός εννοείται πως θα ανακοινωθεί όχι σε κανένα μήνα, αλλά αυτή την Παρασκευή που κληρώνουμε.
0: Και να πούμε ότι ξεκίνησε και ο νέος διαγωνισμός με τη Fix Ελλάς, με την μπύρα την αγαπημένη μας, που είναι επίσημη μπύρα του καλοκαίρι, στον όταν να πούμε για φέτος. Και να πούμε ότι ένας νικητής θα πάρει 3 κυβότια κουτάκια μπύρες Fix.
1: Ο Χριστός και η Παναγία, τόσα πολλά να κάνετε πάρτι.
0: Ένα μαντίλι, να σέρνει το χορό. Και ένα συλλεκτικό μπλουζάκι. Παιδιά, είναι πανηγύρι κίτα αυτό. Δηλαδή το παίρνει όλο μαζί και φεύγει. Πα με τον αργυρό να χορεύει τι καμπάνες.
1: Λες τώρα, εγώ πιστεύω ότι όσοι κερδίσουν το κυβότιο μπύρες εννοείται πως θα περάσουν τέλεια και εννοείται πως θα πάνε να οργανώσουν το δικό του το γλέντι.
0: Μάλιστα. Εγώ είσαι ok.
1: Εγώ είμαι ok, εσύ είσαι ok.
0: Αυτό το ακούω. Το άλλο δεν ακούω.
1: Ποιο δεν ακούς, τι δεν ακούς.
0: Άστο ρε, εγώ μέχρι να συνεννοηθούμε φέτος θα περάσει όλη η εκπομπή. Θα έχω πέσει τα πόδια, θα τα φυλάω και ακόμα δεν με έχει καταλάβει.
1: Πρώτη μέρα είναι.
0: Με το κουφάλογο.
1: Εγώ είμαι κουβάλογο εσύ.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζούμε μαζί σου φέτος.
1: Εσύ που τα ακουστικά σου πρέπει να είναι στο τέρμα για να είσαι.
0: Δεν ακούω ρε παιδί, δεν ακούω το καταλαβαίνεις.
1: Οπότε εσύ είσαι το κουβάλογο, δεν είμαι εγώ.
0: Εσύ τα είσαι χαμηλωμένα, εσύ κάτι πάει καλά με την ακούση σου. Δεν ξέρω τι σημαίνει μαζί σου.
1: Μάλιστα, επίσης σας έχω ωραιότατες διακοπές στο Ρέθυμνο. Τρίμερο παρακαλώ πολύ για δύο άτομα από την αγαπημένη μας Άπελας. Και εννοείται πως μπαίνετε στα social media για να δείτε και το απίστευτο ξενοδοχείο που σας στέλνουμε. Και να δηλώσετε βεβαίως συμμετοχή στο διαγωνισμό.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα σε όλους όσους είναι συντονισμένοι μαζί μας και σήμερα τα μηνύματά σας, παιδιά, πολλά και για τα μάταλα, στα οποία από ό,τι φαίνεται θα ετοιμάζεται έτσι η δυναμική κάθοδο.
1: Έχουμε και έτσι ανθρώπους που παραπονιούνται ότι είναι πολύ νωρίς, λέει η ημερομηνία των ματάλων. Να τα κάνω λίγο πιο αργά, γιατί λέει εγώ παίρνω άδεια τον Αύγουστο. Δεν μπορώ να πάω τώρα Ιούνιο να πάρω άδεια Αύγουστο. Ναι, αλλά τον Αύγουστο γίνεται ούτε σε όλους χαμό στην Κρήτη. Οπότε χάρη.
0: Ναι, πηγαίνετε τώρα στα φεστιβάλ. Αύγουστο έτσι αλλιώς έχουμε χρόνο.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα μηνύματα.
1: Επίσης,
0: δόξα σε ο Θεός Παναγία.
1: Γιώργο, μη σε παρακαλώ, μη με αγχώνεις. Εγώ έχω έρθει εδώ να περάσω καλά. Δεν μπορώ να σε έχω για
0: το
1: σένα.
0: Το έχουμε καταλάβει όλοι ότι είσαι έρθει να περάσεις καλά.
1: Όσα μηνύματα δεν βλέπετε, τα λέμε και αύριο. Δεν είναι, χάθηκε το ο κόσμος σιγά. Μια μεγάλη καλημέρα θα πω εγώ από. Έχω μπει εδώ πέρα, γίνεται ένας χαμός, τη Λένα, η οποία θέλει περισσότερες πληροφορίες για το ξενοδοχείο που κάνουμε τα giveaway. Επίσης μας στέλνετε από τη Μήλατο η Ντίνα, η οποία μας ακούει, μας στέλνει τα φιλιά της, την αγάπη της, μας λέει καλή αρχή. Και ο Νίκος μαζί με την Ξένια και την Κυριακή, οι οποίοι γέρο μας ακούνε από το αυτοκίνητο. Τώρα που να είναι, που να μην είναι.
0: Θέλω να φύγω από εδώ, σας παρακαλώ πάρτε με, δεν θέλω να κάνω εκπομπή μαζί της.
1: Στο καλό και να μας γράφεις, να βρω έναν άνθρωπο ο οποίος να με εκτιμά και να μην κάνει έτσι διάφορα με τα ακουστικά του, με τα αυτιά του, με τα ένα του, με τα άλλα του. Όλα σου φταίνε πια, μαν.
0: Λοιπόν, να στείλω μια μεγάλη καλημέρα και στη στις μοίρες. Το φίλο μας τον Βασίλη, ο οποίος με καταλαβαίνει από ό,τι φαίνεται. Έλα, λέει Γιώργη, θα σε πω εγώ στο Μάνταλα. Να το, Βασίλη, έλα, μην πάρεις, παρακαλώ, αγόρι μου. Δεν αντέχω άλλο, αφού το βλέπεις. Υποφέρω εδώ μέσα, υποφέρω. Έκλεισε και κάποιος το ερκοντήσιο. Ποιος έκλεισε το ερκοντήσιο εδώ μέσα. Καλημέρα, να στείλουμε και στο Μανώλη και τη Ράνια από το Τιμπάκι. Πού είστε, κοπέλια? Καλημέρα, να στείλουμε και στο φίλο μας εδώ πέρα, από ό,τι φαίνεται, ο οποίος μας ακούει από το Μιλοπόταμο. Ο φίλος μας ο Κωστής μας στέλνει τα φιλιά, τα χαιρετήματά του. Επιτέλους, λέει, παιδιά, καλή αρχή, καλό καλοκαίρι σε όλη την Κρήτη, μας γράφει εδώ πέρα ο Κωστής.
1: Δεν ξέρω αν έχεις δει αυτό που μας έχουν στείλει με τα γλέντια Ιουνίου στον αποκορώνα. Μας έχουν στείλει εδώ Μιχάλης, πλήρες οδηγό, για το πού θα πάμε και πού θα πιούμε από τις 20, κάτσε να δω, από τις 19 Ιουνίου, Γιώργο, μέχρι τις 28 στον αποκορώνα έχουν γλέντια. Οπότε να είσαστε συντονισμένοι έτσι, να περνάτε ωραία. Μπράβο σας, παιδιά. Καλή επιτυχία σε ό,τι και κάνετε.
0: Καλημέρα, να στείλουμε και στο φίλο μας το Σωτήριο, που μας ακούει από την εργασία του από το Ηράκλειο. Παιδιά, λέει, στα χαμηλά, λέει, ξεκινάμε τον Ιούνιο. Θα σας ψηλώσουμε λίγο τον Αύγουστο. Μην μας πάρετε, λέει, από τώρα τα μυαλά, γιατί χαθήκαμε. Έχει ένα δίκιο εδώ που τα λέμε. Καλημέρα και στο Χρήστο και τη Φωτεινή, η οποία μας λέει, πια λέει 10 ευρώ, λέει Γιώργο. Ούτε ένα κιλό δεν παίρνει, λέει, πορτοκάλια με 10 ευρώ, μας γράφουν έτσι που έχουμε καταντήσει. Καλημέρα στην Αναστασία, τον Βασίλη και τη φίλη μας τη Ραφαέλα, οι οποίοι, α, ναι, μας ξαναστέλνουν για το τέχνη καθοδόν τα παιδιά. Μας είχαν στείλει και πριν και μας στέλνουν εδώ πέρα διάφορα πράγματα, διάφορες πληροφορίες. Παιδιά, μπορείτε να μπείτε και να μάθετε πραγματικά όλα αυτά τα οποία παίζουν για το τέχνη καθοδόν. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα επίσης και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο, τον Αγγελάκη, τον πρωταγωνιστή μας πέρσι, τον αγαπημένο, ο οποίος περιμένει, λέει, κάποιος να έρθει να τον λύσει από το βίντεο. Ακόμα είσαι
1: από πέρσι.
0: Αγαπημένο μας Αλέξανδρε, να περνάς τέλεια, το ξέρεις ότι σε αγαπάμε. Οι Τολμάδες, λέει, έχουν φτάσει, λέει, τώρα στο γαλαξία της Ανδρομέδας, λέει, και εγώ είμαι ακόμα δεμένος, μας γράφει ο Αλέξανδρος ο Αγγελάκης. Νομίζω ότι πραγματικά το Τολμαδάκι in Space έγραψε την ιστορία του και εσύ ήσουν ένας λόγος πραγματικά που μας βοήθησε για να γίνει όλο αυτό. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στους φίλους μας, οι οποίοι μας ακούνε εγώ από τις Στέρνες στα Χανιά, όπου την Τετάρτη 17 Ιουνίου υποδέχονται το Γρηγόρη Σαμόλη στο γλέντι τους. Θα γίνει χαμός, να τους ευχηθούμε να περάσουν τέλεια.
1: Βρες, Γιώργο, κειμένο μου έχουν στείλει για το Γρηγόρη το Σαμόλη, που θα βρίσκεται σήμερα στις Αχλάδες.
0: Στις Αχλάδες?
1: Στις Αχλάδες, βεβαίως.
0: Είναι Αχλάδες, ρε παιδιά.
1: Είναι και είσοδος ελεύθερη, οπότε είναι, νομίζω, κοντά στο Ηράκλειο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Κάτσε λίγο, γιατί με έχει πιάσει απροετοίμαστο τώρα, δηλαδή.
1: Οπότε, καλά να περάσετε, καλά να φάτε και να πιείτε και να διασκεδάσετε.
0: Λοιπόν, οι Αχλαδές, μήπως είναι Αχλαδές?
1: Αχλάδες, ναι.
0: Αχλαδές είναι κοντά στο Ρέθυμνο, το βλέπω εδώ στο Πάνορμο, βλέπω εδώ πέρα.
1: Α, ναι, εντάξει, παιδιά, τι να κάνω, δεν έχω πάει, δεν ξέρω πού είναι αυτό το χωριό, συγγνώμη.
0: Α, κάτσε, έχουμε και Αχλάδα Ηρακλείου.
1: Όχι, Αχλαδές θα είναι, Αχλαδές.
0: Α, Αχλαδές, Αχλαδές Ρεθύμνης.
1: Ο Νίκος, ναι, Αχλαδές ή το Ηράκλειο, μου λέει στο Ρέθυμνο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα τον βρείτε εσείς, να βάλετε ένα GPS να το βρείτε.
0: Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα και στον κύριο Μιχάλη, ο οποίος είναι στο κοτέτσι του και μαζεύει αυγουλάκι για να μας φέρει.
1: Α, τι ωραία.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Μιχάλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θέλουμε και λεμόνι, όχι μόνο αυγουλάκι.
1: Έτσι, φρέσκο, φρέσκο, να κάνουμε γλυκά, να κάνουμε διάφορα.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με πολύ όμορφα νέα και πολύ ωραία πράγματα που έχουμε να σας πούμε. Γιατί έρχονται πολύ ωραία πράγματα το καλοκαίρι στον Νότο, όπως το νέο βίντεο το οποίο προετοιμάζεται. Και σε λίγα λεπτά θα σας δώσουμε όλο το συγκλονιστικό info.
2: Καλοκαίρι στον Νότο 2026. Peace, love, music.

0: νομίζω ότι πραγματικά έχουμε γεμίσει από την αγάπη σας σήμερα. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όλα αυτά τα μηνύματα που μας στέλνετε από όλη την Κρήτη. Έχουμε και Σαντορίνη εδώ να στέλνει μια μεγάλη καλημέρα στη Ρία, η οποία μας ακούνε από εκεί και μας δίνουν τα φιλιά τους, χαιρετήματά τους. Μας δίνει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Σας ακούμε, λέει, καθαρά μας γράφει εδώ πέρα.
1: Καθαρά, Σαντορίνη. Και εννοείται πως η Σαντορίνη είναι το νησί της καρδιάς μας. Οπότε χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μας ακούτε και καθαρά και μας ακούτε γενικότερα.
0: Και να στείλω και μια μεγάλη καλημέρα στο Πλατσουριστό νησί, στη Ζάγκυνθο, που δεν γινόταν να λείπει από την πρεμιέρα. Η φίλη μας η Κατερίνα μας ακούει από εκεί, μας στέλνει τα φιλιά της, τα χαιρετήματά της. Όμως μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε και στη Νεάπολη που τους έχουμε, λέει, ρηγμένους. Λέμε, λέει, η όλο το λαστέ δεν την Κρήτη, ποτέ λέγει Νεάπολη. Να στείλουμε στο Χρήστο και τη Φωτεινή, λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα και στην αγαπημένη μας Νεάπολη.
1: Και στην Ηλιάνα που μας ακούει.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε λοιπόν και εσάς, οι οποίοι μας λέτε φυσικά για το βίντεο, τι θα κάνουμε φέτος, τι κάναμε. Εννοείται πως σας έχουμε έτσι να σας πούμε κάτι. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι πρέπει να πω και τι δεν πρέπει, Γιώργο.
0: Για πες εσύ από όλα αυτά που είσαι από τα γυρίσματα, τι πρέπει να πεις, νομίζεις?
1: Δεν ξέρω, γιατί μπορεί να πάρω 0, έτσι που νιώθω, ότι δίνω εργασία κάθε φορά. Θα πάρω 0, θα πάρω 10, δεν ξέρω. Εσύ τι λες?
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις, γιατί σήμερα μας τα έχεις πει πολλά.
1: Εγώ έχω πει πολλά, ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
0: Α, ναι. Γιατί νομίζω ότι εδώ πέρα δεν θα την βγάλουμε τη σεζόν, είμαι σίγουρος δηλαδή. Από την πρεμιέρα έχουμε εδώ πέρα, είμαστε έτοιμοι να φαγωθούμε. Τι θα γίνει τον Αύγουστο? Θα χρειαστούμε βοήθεια εδώ πέρα.
1: Επειδή εγώ την ξέρω την κατάσταση, έχω εγώ και πλάνο B για σε περίπτωση που δεν θα
0: κάνεις άλλο. Εγώ να δεις τι πλάνο έχω. Γιατί έχω συνεννοηθεί εδώ πέρα με τους αρμόδιους. Θα μου φέρουν εδώ μια παρουσιάστρια ωραία, με πλούσια τα LA, να με κοιτάει μέσα στα μάτια μου, λέει. Μπορώ και ξένοι βέβαια. Με κύριου Γιώργου, κάτι τέτοιο θέλω να μου λέει, έτσι. Ωραία, ξεσκοτικό κάθε πρωί που να έρχομαι. Να με κοιτάει μέσα στα μάτια, έτσι, με ένα τυρκουάζ, έτσι, μάτι θέλω. Είναι ωραίο. Να ταξιδεύω.
1: Εσένα αυτές είναι αυτά τα σχέδιά σου, δηλαδή αυτά είναι τα σχέδιά σου?
0: Αυτά είναι τα σχέδιά μου.
1: Γιατί εγώ έχω κάνει ολόκληρη εδώ απαγωγή. Αν γίνει κάτι, αν μου σπάσει τα νεύρα, θα πάρω τον Αλέξανδρο, ξέρει αυτό από δεσίματα και τέτοια πράγματα, να σε πάρουμε, να σε χαιρετήσουμε.
0: Τα έχει κανονισμένα με του Ρεθιμιώτε, δηλαδή.
1: Εννοείται,
0: μάλιστα. Εγώ να κανονίσουμε τα Χανιά, λοιπόν. Να γίνει μεγάλη σύγκρουση, να γίνει μεγάλη βεντέτα.
1: Να σου πω, θες τώρα να πούμε κάτι για το βίντεο ή θέλεις να πούμε κάτι άλλο?
0: Λοιπόν, να πούμε για το βίντεο καταρχήν ότι είναι ένα τελείως διαφορετικό βίντεο από αυτά που σας έχουμε δείξει τόσο καιρό. Δηλαδή, δεν είναι τόσο, ας το πούμε έτσι.
1: Μεγάλο.
0: Καλά, εντάξει. Τώρα, το περσινό, εντάξει, δεν ήταν απλά μεγάλο. Το περσινό ήταν ντοκιμαντέρ, μπορεί να το πει. Έτσι, μια
1: ταινία.
0: Μια μην ταινία, την οποία πρέπει να την κάτσει, την παρακολουθήσει με τη ησυχία σου, να πάρει έτσι ένα δίωρο έτσι να το δει. Φέτος δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Γυρίζουμε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις φέτος.
1: Βεβαίως, και έχουμε ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο το έχουμε έτσι φτιάξει στα δικά μας τα μέτρα, τα κριτικά. Εμείς από μόνοι μας το σιγοτραγουδάμε όλη την ημέρα, το βράδυ πριν κοιμηθούμε, πριν να πάμε. Γενικότερα το τραγουδάμε γιατί μας έχει κολλήσει.
0: Θα γίνει χαμός, παιδιά, να ξέρετε. Δηλαδή, εγώ το πιστεύω, αυτό το τραγούδι δεν γίνεται να μπει χαμός. Είναι καταρχήν μια διασκευή ενός τραγουδίου το οποίο το ξέρουμε όλοι, άπαντες, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μην το ξέρει. Εντάξει, υπάρχουν βασικά. Υπήρχαν στα γυρίσματα άτομα νεότερα τα οποία δεν το ήξεραν.
1: Ναι, αλλά το ακούγαν και μας έλεγαν: α, τι ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο.
0: Ναι, ωραίο τραγούδι. Λέμε, εμείς το έχουμε γράψει. Εμείς προχθές, με AI είναι, με AI. Το φτιάξαμε. Σίγουρα το πιστεύει κανείς, θα το πιστέψει αν δεν το έχει ξανακούσει, ότι μπορεί να έχει φτιαγμένο και με AI. Αλλά αν και τότε που βγήκε, ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του.
1: Πολύ μπροστά από την εποχή του.
0: Φαντάζομαι ότι ακόμα και τώρα αυτά τα νέα άτομα τα οποία τα ακούνε και δεν το έχουν ξανακούσει, κυρίως δηλαδή, ας πούμε, άτομα 18, 19, 20 χρονών, λένε: ρε φίλε, αυτό το κομμάτι είναι σαν να βγει τώρα, ας πούμε.
1: Έτσι, εννοείται.
0: Δηλαδή, είναι πολύ μπροστά ο ήχος του για την εποχή του και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ ανυπόμονοι να σας δείξουμε όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει.
1: Και να πούμε βέβαια και το τι έχει γίνει και στα γυρίσματα, ποιοι ήρθαν, ποιοι δεν ήρθαν, όλα τα παρεμπλεκόμενα. Έχουμε καιρό να τα πούμε.
0: Πραγματικά, έχουμε πάρα πολύ καιρό και πιστεύω ότι από σήμερα θα αρχίσουμε να βγάζουμε spoiler. Θα ανεβάσουμε και μια πολύ ωραία φωτογραφία σήμερα στο Facebook και στο Instagram. Μην να τη δείτε στα προφίλ μας.
1: Γιώργο, έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα.
0: Ένα λεπτάκι έχουμε ακόμα. Αυτή ήταν η εκπομπή, τελείωσε.
1: Αυτή ήταν η εκπομπή και εγώ ήθελα, λέει, να ακούσουμε και κάτι μετά στο τέλος. Τι είπατε,
0: τι είπατε, πρέπει να βγάλουμε. Πάλε, κάτι έτσι θα φύγουμε, πώς θα φύγουμε.
1: Λες,
0: να αποχαιρετήσουμε έτσι. Βάλε το ένα νερό, το έχουμε το ένα νερό.
1: Το ένα νερό το έχουμε, δεν ξέρω.
0: Βάλε το να παίξει 10 δευτερόλεπτα και ερχόμαστε να αποχαιρετήσουμε.
2: Η Κρήτη είναι εδώ.

0: σας αφήνουμε και εννοείται πως η πρεμιέρα μας ήταν πάρα πολύ ωραία τελικά. Εγώ καταχάρηκα. Πέρασε πάρα πολύ ωραία.
1: Φίλε, ωραία ήταν. Εντάξει, δεν ήταν τόσο αγχωτική όσο τις άλλες φορές. Ωραία, ήταν, ωραία.
0: Αύριο πάλι θα είμαστε στις θέσεις μας στις 12 η ώρα σε όλο το νησί.
1: Φιλιά πολλά, να περάσετε τέλεια. Τα λέμε αύριο στις 12.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
2: Ο ήλιος καυτός. Η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
3: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
2: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούσου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
3: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
2: Eternal Water. Διψάς...
3: τι λέω τόση ώρα.
2: Να το βρεις.
4: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές, εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 2.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 1.
5: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
8: Κουτάλα.
7: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
8: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
7: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
8: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
7: Όσο θέλεις?
8: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
7: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα και εγώ αύριο.
8: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
9: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
10: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
12: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Ας πούμε, ψήνω κοτόπουλο, ετοιμάζω κοτόπουλο.
2: Ναι.
1: Και εγώ, επειδή θέλω, επειδή μου αρέσει, βάζω μετά μπάμιες και μου λέει μπάμιες, το χάλα. Ρε, μας τώρα,
2: το χάλασε.
1: Εγώ θα το φάω, εγώ θα το φάω.
2: Άκου, οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Δεν σε κάλεσα σπίτι μου να φας. Εντάξει,
2: οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Λοιπόν, στο έχω ξαναπεί.
2: Από αυτό να ξεκινήσω.
1: Ότι ενώ δεν τρώω ζαρζαβατικά, δεν είμαι φαν, τρώω μπάμιες. Είμαι φουλ ανομαλία.
2: Επειδή είσαι μπάμιας, ρε φίλε.
1: Είμαι εγώ μπάμιας.
2: Είναι δυνατόν να υπάρχει λόγος να φας μπάμιες αν δεν είσαι μπάμιας?
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα?
4: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
3: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε, τα πίνουμε.
4: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
3: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
5: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από τη Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water, απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
6: Summer starts here.
5: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
7: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
8: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
7: Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
8: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλικαρνασσό.
8: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
9: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.

σηκώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
8: App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4. Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Espresso Shop Multistore. Τα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο.
0: Σύγχρονο εναλλακτικό καφεκοπτίο με πάντα φρεσκοκομμένο καφέ.
3: Μεγάλη ποικιλία ιταλικών εσπρέσο, μονοποικιλιακών, αρωματικών, speciality, φίλτρου και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
0: Ιταλικές πικτές σοκολάτες και με γεύσεις, αρωματικά βότανα και τσάι, κρύα ροφήματα, μηχανές καφέ, οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Ιταλικά κρασιά, δημιουργικά δώρα, μόδα εσπρέσο fashion.
0: Εισαγωγές αντιπροσωπείες, οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Online shop www.espressoshop.gr.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
16: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
17: Κοίτα που σιγά σιγά χωρίς
18: να το έχουμε καταλάβει, ήδη είμαστε στην τρίτη εβδομάδα του Ιουνίου. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς μου ήρθατε και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και από τώρα μέχρι και τις 6 θα τα λέμε απλά καθημερινά εδώ στο ΝΑΠ 92,9.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ελάτε, πάρτε θέσεις, γιατί ξεκινάει πολύ, μα πάρα πολύ ωραία εβδομάδα με πολύ ωραία πράγματα που έρχονται και θα μας φέρουν ακόμα πιο κοντά. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και κάθε απόγευμα από τις 4 μέχρι και τις 6 τα λέμε απλά καθημερινά. Έχω πολύ ωραίο θέμα το οποίο θα μας πάρει όλη την εκπομπή σήμερα. Θα δούμε και τα ζώδια, γενικότερα θα περάσουμε πολύ ωραία. Καλησπέρα στα ανταλλακτικά Κουζούλογλου, καλησπέρα στο smartpart.gr και στην Pizza Fan, η οποία και αυτό το απόγευμα είναι εδώ και είναι έτοιμη να χορτάσει κάποιον με τις γεύσεις της.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θέλω να μου πείτε τι κάνετε το Σαββατοκύριακο, πώς τα περάσατε, πού πήγατε, πού μπανιαριστήκατε και γενικότερα τι πιάτε. Είδα πολύ ωραία κοκτέιλ σε συγκεκριμένα μαγαζιά. Βασικά υπάρχουν, ρε παιδί μου, meeting points, έτσι τα λέω εγώ, του Σαββατοκύριακου. Στο κέντρο είναι ένα συγκεκριμένο μαγαζί, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, ξέρω ότι το ξέρετε οι περισσότεροι, και υπάρχει και ένα άλλο μαγαζί στο παραλιακό επίσης, και εκεί είδα πολύ ωραία stories με πολύ ωραία κοκτέιλ. Και γενικότερα όλο αυτό το τα του κοκτέιλ το έχουν πάει, ρε παιδί μου, σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις με τα κοκτέιλ. Αλήθεια, ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο κοκτέιλ του καλοκαιριού? Ξεκινάω πρώτος, για μένα είναι το Aperol Spritz, δηλαδή το αγαπώ. Το δικό σου ποιο είναι? 69 31 929 929.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
2: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Εξυγιαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγιαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγιαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
6: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κοκτέιλ, κοκτέιλ, έχει απόλυτο δίκιο ο Ιωάννης. Όλα καλά, αρκεί να πίνουμε όσο πρέπει, να πίνουμε με μέτρο και αν πίνουμε να μην οδηγούμε πιωμένοι, γιατί όχι μόνο γιατί τα πρόστιμα είναι τσουκτερά, αλλά γιατί σεβόμαστε και τον εαυτό μας και την περιουσία μας, αλλά και, και τους συνανθρώπους μας. Μπορούμε να εμπλακούμε στο φτερό σε κάποιο ατύχημα και δεν το θέλει κανείς, πιστεύω. Οπότε, σωστά, Ιωάννη, και σε ευχαριστώ που το επισημαίνεις. Ποτό, αλλά με μέτρο, ή αν πιούμε τα κλειδιά σε έναν φίλο μας, ή το παρκάρουμε και παίρνουμε ταξάκι. Μα δεν πειράζει. Το Ηράκλειο είναι μικρό. Το ταξί μπορεί να μας πάει παντού και οικονομικά. Disco.

ρε παιδί μου, είναι και αυτές οι γιορτές που εγώ τις διαβάζω και σκέφτομαι γιατί ένας Αυγουστίνος να γιορτάζει μέσα στον Ιούνιο και να μην γιορτάζει στον Αύγουστο. Είναι δικές μου οι απορίες αυτές και νομίζω ότι δεν είμαι μόνος. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά λοιπόν. Σήμερα λέμε στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Αύγουστο, στην Αυγούστα, στον Βίτον, στον Ιερώνυμο, στην Μόνικα, στον Ορτίσιο και στην Ορτανσία. Χρόνια πολλά σε όλες σας. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια και είστε εδώ στην παρέα μας και σε εσάς που έχετε κάποια επέτειο. Όλα τα καλά. Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας η σημερινή και Παγκόσμια ημέρα ανέμου.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Άκου τώρα τι θεματάρα σου έχω, γιατί έχεις μπει σε σπίτια και να σε φαίνονται υπερβολικά φορτωμένα. Θα μου πεις ναι. Αν μου πεις όχι, θα σου πω μπράβο. Αν το συναντήσεις, θα το καταλάβεις. Αυτά τα σπίτια λοιπόν είναι υπερβολικά φορτωμένα. Δεν είναι κάτι που βοηθά. Οπότε σήμερα θα δούμε επιλογές διακόσμησης που θέλουμε να δημιουργηθεί το αντίστροφο, δηλαδή να το κάνουμε όσο πιο minimal γίνεται. Τα πάντα ξεκινούν από τη διακόσμηση, τονίζοντας ότι τα πολλά διακοσμητικά αντικείμενα πάνω σε τραπεζάκια, ράφια, κονσόλες δημιουργούν οπτικό θόρυβο, οπότε να φεύγουν. Να φεύγουν γιατί δεν χρησιμοποιούν. Ένα και καλό, όχι 500 και... κάπως. Ένα δεύτερο σημείο να ξέρεις ότι αφορά τα έπιπλα που δεν χρησιμοποιούνται πραγματικά ή απλώς πιάνουν χώρο. Δηλαδή να μην έχεις 5 καναπέδες, να μου πεις που θα χωρέσουν, όχι. Να μην έχεις ένα καναπέ, έναν τετραθέσιο, ένα τριθέσιο και μία πολυθρόνα. Άμα δεν χρησιμοποιούνται, ελάττωσε έπιπλα και... Μη σου πω ότι αυτό είναι και πιο ωραίο, γιατί καθαρίζεις μετά και πιο εύκολα. Να ξέρεις, θα με θυμηθείς. Και επίσης πλέον δεν γίνεται αυτό πάνω στις τηλεοράσεις να στολίζουμε πραγματάκια, αλλά όλα αυτά τα σύνθετα και τα καλώδια πίσω από τις τηλεοράσεις, και αυτά είναι πολύ ενοχλητικά, λένε οι ειδικοί, και αυτά καλό είναι να κρυφτούν ή να με κάποιον τρόπο να ελαττωθούν. Οι ηλεκτρικές συσκευές που μένουν εκτεθειμένες γύρω-γύρω, και αυτές πρέπει να φύγουν για το καλό μας, για να είναι το σπίτι πιο ανάλαφρο, το σαλόνι μας, εκεί που περνάμε ώρες πολλές. Όσο πιο ανάλαφρο είναι και όσο πιο άδειο, τόσο το καλύτερο και για το οπτικό μας πεδίο και για το όταν χρειάζεται να το καθαρίσουμε. Συμφωνείς? Είμαι σίγουρος ότι συμφωνείς.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 2.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 1.
5: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Αρχικά με τα αποσμητικά, εγώ έχω μπερδευτεί. Πάω και κοιτάω τα αποσμητικά στα ράφια και γράφουνε φρεσκάδα καλοκαιριού, ένταση νύχτας.
8: Ναι.
7: Δεν ξέρω, κάτι
8: άγιο. Okay, οκ, ναι.
7: Κάτι,
8: και τι?
7: Ξέρω εγώ, αίσθημα Αφρικής. Και όλα μυρίζουν κάτι άγκυρα πράγματα. Αρχικά δεν ξέρεις πώς θα μυρίσεις. Σ' αρέσει αυτή η αβεβαιότητα. Mm. Δηλαδή, πάω να ψεκαστώ με ένταση νύχτας και εγώ να μυρίζω μετά μέτρια μέρα. Όχι, αυτό με αγχώνει πάρα πολύ. Ξεκινάμε από εκεί. Και δεύτερον, να ξέρεις, ό,τι ως μέση κρίνει το σώμα είναι ενδείξεις. Είναι όσο δεν μπλένεσαι, ξέρεις αν είσαι υγιής ή άρρωστος.
8: Ναι, ακούω εδώ τι λέει.
7: Ναι, ναι, ό,τι σου λέω, ότι αυτές οι συμβουλές εδώ είναι επιστημονικές αποδεδειγμένες. Λοιπόν, αν εσύ έχεις κάποιο θέμα με τις ορμόνες σου, με τη,
8: καλά, αυτό ισχύει.
7: Με την B12, με τα αυτά.
8: Ισχύει.
7: Μυρίζεις παράξενα. Αν εσύ το καλύπτεις, στην ουσία τι κάνεις? Πίνεις δεπόνια.
8: Καλύπτεις το πρόβλημα. Ναι,
7: ναι, καλύπτεις το πρόβλημα. Μην πλένεστε για να είστε υγιείς. Επίσης τώρα το καλοκαίρι θα σας πλησιάζω και τα έντομα. Θα συνδέουμε όλα μαζί, όπως και οι άνθρωποι, γιατί εγώ δεν θέλω να έχω παρέδωση με πολλούς ανθρώπους. Οπότε θα κάτσω να βρωμάω επίτες, δεν με πλησιάζει. Όλα. Το να πλένεστε
8: είναι
7: κακό.
8: Είναι η χειρότερη συμβουλή. Αυτή είναι η χειρότερη συμβουλή που έχεις δώσει ποτέ.
6: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
9: Summer starts here.
10: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
11: Πάλι κρύο το νερό.
12: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
11: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
12: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
11: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
12: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
13: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
14: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις στο καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
15: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
16: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
14: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
16: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
14: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
17: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
18: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
17: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
18: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
19: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
20: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεύτερη ώρα, παιδιά. Δεύτερη ώρα για το απλά καθημερινά εδώ στο ΝΑΠ 92,9. Είμαι έτοιμος και είμαι έτοιμος να ξεκινήσουμε με τα πρώτα έξι ζώδια. Επιστρέφω λοιπόν για να δούμε το πώς θα κυλήσουν αυτά τα πρώτα έξι ζώδια αυτήν την εβδομάδα.

τέλεια, τέλεια. Επιστρέψαμε εδώ στον A92,9, αγαπημένο απόγευμα Δευτέρας, 15 του Ιούνιου. Και πάμε να δούμε τα πρώτα 6 ζώδια και το πώς θα κυλήσουν αυτήν την εβδομάδα. Γιατί, αγαπημένα μου κριέ, η εβδομάδα φέρνει εξελίξεις και νέα ξεκινήματα. Πρόσεξέ μου μόνο την παρορμητικότητά σου και σκέψου πολύ καλά πριν μιλήσεις. Για τους Ταύρους, οικονομικά και πρακτικά ζητήματα μπαίνουν σε τάξη. Θέλω να δώσεις λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό σου αυτή την εβδομάδα. Για τους Δίδυμους, υπάρχει μια περίοδος έτσι που έρχεται μέχρι το Σάββατο και σε κάνει να είσαι στο επίκεντρο. Υπάρχουν ευκαιρίες για γνωριμίες, αλλά υπάρχουν και σημαντικές συζητήσεις που θα γίνουν αυτήν την εβδομάδα. Για τους Καρκίνους, είναι μια πιο εσωστρεφής εβδομάδα αυτή που σε καλεί να ξεκουραστείς και να οργανώσεις τη σκέψη σου πριν περάσεις στην δράση των επόμενων ημερών. Και για τους Λέοντες, υπάρχουν φίλοι, υπάρχουν συνεργασίες και υπάρχουν και κοινωνικές επαφές που παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο αυτή την εβδομάδα. Κάποιος μπορεί να σου ανοίξει μια σημαντική πόρτα ή να είσαι εκεί και να εξετάσεις όλα τα ενδεχόμενα πριν τη διαβείς. Και τέλος, για τους Παρθένους, τα επαγγελματικά βρίσκονται σε πρώτο πλάνο αυτή την εβδομάδα. Οι κόποι σου αναγνωρίζονται, αρκεί να μην πιέζεις υπερβολικά τον εαυτό σου. Θέλω λίγο προσοχή σε αυτό.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Επιστροφή εδώ στο στούντιο του A92,9. Απόγευμα Δευτέρας. Έχουμε δει ήδη τα πρώτα 6 ζώδια. Έχουμε φτάσει ήδη μέχρι τον Παρθένο. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε από τον Παρθένο και κάτω και να ολοκληρωθεί αυτή η ζωδιακή εβδομάδα. Η ζυγή να σηκώσει το χέρι, γιατί η ανάγκη για αλλαγή και νέες εμπειρίες γίνεται πιο έντονη αυτήν την εβδομάδα. Υπάρχει ένα ταξίδι, μια ενδιαφέρουσα πρόταση που μπορεί να σε ενθουσιάσει. Οπότε έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Στους Σκορπιούς, περνά τώρα, γιατί η εβδομάδα ζητά ξεκαθαρίσματα σε συναισθηματικά και οικονομικά θέματα. Θέλω να ακούσεις λίγο το ένστικτό σου και να μην κάνεις παρορμητικές κινήσεις. Οι τοξότες έχουν σχέσεις και συνεργασίες που δοκιμάζονται αλλά και που δυναμώνουν μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο. Για τους εγώκερους, βάζετε πρόγραμμα στην καθημερινότητά σας και βρίσκετε λύσεις σε πρακτικά ζητήματα που σας απασχολούν αυτό το διάστημα. Για τους υδροχόους, δημιουργικότητα, φλερτ και καλή διάθεση ανεβάζουν τη θερμοκρασία της εβδομάδας. Θέλω να μου απολαύσετε αυτές τις μικρές χαρές και να τις αναγνωρίσετε, να πείτε μπράβο μου, είναι η στιγμή να τις απολαύσω. Και τέλος, για τα ψαράκια μου, το σπίτι και η οικογένεια χρειάζεται περισσότερη προσοχή αυτήν την εβδομάδα. Θέλω να βρείτε ισορροπία ανάμεσα στις υποχρεώσεις και τις προσωπικές σας ανάγκες, αλλά να ευχαριστήσετε πιο πολύ τον εαυτό σας από ότι τους άλλους. Το έχει ανάγκη ο εαυτός σας.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: MrGranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο MrGranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
8: MrGranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
7: MrGranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
8: MrGranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
4: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το αυτοκίνητό σου στα καλύτερά του, να ξέρεις ότι υπάρχουν δύο τρόποι και μόνο δύο. Ο πρώτος είναι να κάνεις μια βόλτα από τα ανταλλακτικά Κουζούλογλου στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή στην Καραναστάση 4 εκεί στο τέρμα της Παπαναστασίου, για να τα πεις με τους ανθρώπους, να τους πεις ποιο είναι το θέμα που αντιμετωπίζεις με το αυτοκίνητό σου και γενικότερα αυτοί άστο πάνω τους, ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Ο δεύτερος τρόπος, αν δεν θες να τρέχεις ή αν θέλεις να έχεις την άνεση του καναπέ σου, είναι να μπεις στο smartpart.gr και να κάνεις ό,τι η αγορά θέλεις, ακόμα και από εκεί, από την άνεση του καναπέ σου.

Αυτό ήταν το απόγευμα της Δευτέρας για το Απλά Καθημερινά. Αυτή τη στιγμή λίγη. 2 ώρες κάναμε παρέα και θα ανανεώσω, μην ανησυχείς. Θα ανανεώσω το ραντεβού μου για αύριο το απόγευμα. Απόγευμα Τρίτης εδώ στο ΝΑΠ 92,9. Μέχρι αύριο λοιπόν, να περνάς υπέροχα και να είσαι εδώ στην παρέα. 8 με 11 το πρωί έρχεται η Κάλια Δακανάλη και ο Βαγγέλης Χατζηδάκης για το Καλημέρα, ενώ λίγο μετά τις 4 θα τα πούμε και μαζί, Απλά Καθημερινά, και αύριο το απόγευμα. Καλό σου υπόλοιπο.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κρητικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας θυμηθείτε.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργια είσαι εσύ?
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.

0: Espresso Shop Multistore. Τα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο.
1: Σύγχρονο εναλλακτικό καφέ κοπτείο με πάντα φρεσκοκομμένο καφέ.
0: Μεγάλη ποικιλία ιταλικών εσπρέσο, μονοποικιλιακών, αρωματικών, speciality, φίλτρου και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές πικτές σοκολάτες και με γεύσεις, αρωματικά βότανα και τσάι, κρύα ροφήματα, μηχανές καφέ, οικιακές, γραφείου επαγγελματικές και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
0: Ιταλικά κρασιά, δημιουργικά δώρα, μόδα εσπρέσο fashion.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες, οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
0: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Online shop www.espressoshop.gr.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
5: Χορηγός επικοινωνίας, App 92,9.
6: App 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
6: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
5: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και yuzu. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
6: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
5: Eternal Water. Διψάς...
6: τι λέω τόση ώρα.
5: Να το βρεις.
7: Summer starts here.
4: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Ας πούμε, ψήνω κοτόπουλο, ετοιμάζω κοτόπουλο. Ναι. Και εγώ, επειδή θέλω, επειδή μου αρέσει, βάζω μετά μπάμιες. Και μου λέει, μπάμιες, το χάλα.
2: Ρε, μας τώρα, το χάλασε.
1: Εγώ θα το φάω, εγώ θα το φάω.
2: Άκου, οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Δεν σε κάλεσα σπίτι μου να φας. Εντάξει,
2: οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Λοιπόν, στο έχω ξαναπεί.
2: Από αυτό να ξεκινήσω.
1: Ότι ενώ δεν τρώω ζαρζαβατικά, δεν είμαι φαν, τρώω μπάμιες. Είμαι φουλ ανομαλία.
2: Επειδή είσαι μπάμιας, ρε φίλε.
1: Είμαι εγώ μπάμιας.
2: Είναι δυνατόν να υπάρχει λόγος να φας μπάμιες αν δεν είσαι μπάμιας?
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
5: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
6: Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
4: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
6: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
4: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
7: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 0 27 500, ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
8: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές, εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: App 92,9.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Απ 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Μπορώ.
0: Νούμερο 3.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 2.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 1.
5: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα!» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις.» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.» Και θα του πω: «Πάλι αύριο!» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο.» Και θα μου πει:
8: «Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...»
7: «Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.»
8: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.»
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
8: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
9: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

σηκώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810 310 036 και 2810 261 852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9.
5: App 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Αρχικά με τα αποσμητικά, εγώ έχω μπερδευτεί. Πάω και κοιτάω τα αποσμητικά στα ράφια και γράφουν φρεσκάδα καλοκαιριού, ένταση νύχτας.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, κάτι άγγελο.
2: Okay, ναι.
1: Κάτι,
2: και τι?
1: Ξέρω εγώ, αίσθημα Αφρικής. Και όλα μυρίζουν κάτι άγγελα πράγματα. Αρχικά δεν ξέρεις πώς θα μυρίσεις. Σ' αρέσει αυτή η αβεβαιότητα. Mm. Δηλαδή, πάω να ψεκαστώ με ένταση νύχτας και εγώ να μυρίζω μετά μέτρια μέρα. Όχι, αυτό με αγχώνει πάρα πολύ. Ξεκινάμε από εκεί. Και δεύτερο, να ξέρεις, ό,τι ως μέση κρίνει το σώμα είναι ενδείξεις. Είναι όσο δεν μπλένεσαι, ξέρεις αν είσαι υγιής ή άρρωστος.
2: Ναι, ακούω εδώ τι λέει.
1: Ναι, ναι, ό,τι σου λέω, ότι αυτές οι συμβουλές εδώ είναι επιστημονικές αποδεδειγμένες. Λοιπόν, αν εσύ έχεις κάποιο θέμα με τις ορμόνες σου, με τη...
2: Καλά, αυτό ισχύει.
1: Με την B12, με τα αυτά.
2: Ισχύει.
1: Μυρίζεις παράξενα. Αν εσύ το καλύπτεις, στην ουσία τι κάνεις? Πίνεις δεπόρια.
2: Καλύπτεις το πρόβλημα, ναι.
1: Ναι, καλύπτεις το πρόβλημα. Μην πλένεστε για να είστε υγιείς. Επίσης τώρα το καλοκαίρι θα σας πλησιάζω και τα έντομα. Θα συνδέουμε όλα μαζί, όπως και οι άνθρωποι, γιατί εγώ δεν θέλω να έχω παρέδωση με πολλούς ανθρώπους. Οπότε θα κάτσω να βρωμάω επίτες, δεν με πλησιάζει. Όλα. Το να πλένεστε
2: είναι
1: κακό.
2: Είναι η χειρότερη συμβουλή. Αυτή είναι η χειρότερη συμβουλή που έχεις δώσει ποτέ.
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Απ 92,9.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

0: κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
11: Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
13: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
14: Hop, Πέτρο! Τι βλέπω, πάλι πόρτα!
15: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα!
14: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε!
15: Αιώνιο νερό, eternal water, με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά!
14: Παγάζα! Η γυναίκα σου το ξέρει!
0: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
16: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
16: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
17: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
1: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
4: Πάλι κρύο το νερό.
5: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
4: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
6: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
7: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
6: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
8: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
10: Στιγμή ακούς δυνατά 92 και 9.
11: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Ας πούμε, ψήνω κοτόπουλο, ετοιμάζω κοτόπουλο.
2: Ναι.
1: Και εγώ, επειδή θέλω, επειδή μου αρέσει, βάζω μετά μπάμιες. Και μου λέει, μπάμιες, το χάλα. Ρε, μα
2: το χάλασε.
1: Εγώ θα το φάω, εγώ θα το φάω.
2: Ξέρετε, άκου, γιατί, οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Δεν σε κάλεσα σπίτι μου να φας. Εντάξει,
2: οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Λοιπόν, στο έχω ξαναπεί.
2: Από αυτό να ξεκινήσω.
1: Ότι ενώ δεν τρώω ζαρζαβατικά, δεν είμαι φαν, τρώω μπάμιες. Είμαι φούλα νομαλία.
2: Επειδή είσαι μπάμιας, ρε φίλε.
1: Είμαι εγώ μπάμιας.
2: Είναι δυνατόν να υπάρχει λόγος να φας μπάμιες αν δεν είσαι μπάμιας.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Summer starts here.
4: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τα.
1: Ανέβασε την ένταση κι άλλο,
2: κι άλλο,
1: κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, μην όλα πιο δύσκολα.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο,
5: με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
4: Απ' 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes.
0: Up 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 2.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 1.
5: Πήρες στον άνεμο, πήρες τα κύματα απ' το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Disco.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Αρχικά με τα αποσμητικά, εγώ έχω μπερδευτεί. Πάω και κοιτάω τα αποσμητικά στα ράφια και γράφουνε φρεσκάδα καλοκαιριού, ένταση νύχτας.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, κάτι
2: άγγελο. Okay, ναι.
1: Κάτι,
2: και τι?
1: Ξέρω εγώ, αίσθημα Αφρικής. Και όλα μυρίζουν κάτι άγγελα πράγματα. Αρχικά δεν ξέρεις πώς θα μυρίσεις. Σ' αρέσει αυτή η αβεβαιότητα. Mm. Δηλαδή, πάω να ψεκαστώ με ένταση νύχτας και εγώ να μυρίζω μετά μέτρια μέρα. Όχι, αυτό με αγχώνει πάρα πολύ. Ξεκινάμε από εκεί. Και δεύτερο, να ξέρεις, ό,τι ως μέση κρίνει το σώμα είναι ενδείξεις. Είναι όσο δεν μπλένεσαι, ξέρεις αν είσαι υγιής ή άρρωστος.
2: Ναι, ακούω εδώ τι λέει.
1: Ναι, ναι, ό,τι σου λέω, ότι αυτές οι συμβουλές εδώ είναι επιστημονικές αποδεδειγμένες. Λοιπόν, αν εσύ έχεις κάποιο θέμα με τις ορμόνες σου, με τη,
2: καλά, αυτό ισχύει.
1: Με την B12, με τα αυτά.
2: Ισχύει.
1: Μυρίζεις παράξενα. Αν εσύ το καλύπτεις, στην ουσία τι κάνεις? Πίνεις δεπόρια.
2: Καλύπτεις το πρόβλημα. Ναι,
1: ναι, καλύπτεις το πρόβλημα. Μην πλένεστε για να είστε υγιείς. Επίσης τώρα το καλοκαίρι θα σας πλησιάζω και τα έντομα.
2: Oh.
1: Θα συνδέουμε όλα μαζί. Όπως και οι άνθρωποι, γιατί εγώ δεν θέλω να έχω παρέδωση με πολλούς ανθρώπους. Οπότε θα κάτσω να βρω μάω επίθεση, δεν πλησιάζει. Όλα. Το να πλένεστε
2: είναι
1: κακό.
2: Είναι η χειρότερη συμβουλή. Αυτή είναι η χειρότερη συμβουλή που έχεις δώσει ποτέ.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
3: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
3: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 2.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 1.
5: Πήρες στον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
9: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
10: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Ας πούμε, ψήνω κοτόπουλο, ετοιμάζω κοτόπουλο. Ναι. Και εγώ, επειδή θέλω, επειδή μου αρέσει, βάζω μετά μπάμιες και μου λέει μπάμιες, το χάλα.
2: Ρε, μας τώρα, το χάλασε.
1: Εγώ θα το φάω, εγώ θα το φάω.
2: Τα, πολύ, άκου, οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Δεν σε κάλεσα σπίτι μου να φας, εντάξει.
2: Οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Λοιπόν, στο έχω ξαναπεί.
2: Από αυτό να ξεκινήσω.
1: Ότι ενώ δεν τρώω ζαρζαβατικά, δεν είμαι φαν, τρώω μπάμιες, είμαι φούλα νομαλία.
2: Επειδή είσαι μπάμιας, ρε φίλε.
1: Είμαι εγώ μπάμιας.
2: Είναι δυνατόν να υπάρχει λόγος να φας μπάμιες αν δεν είσαι μπάμιας.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. ΑΠ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes.
0: Up 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: μεριά σου.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
0: Τροπή σου.
1: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: σηκώθηκες με το τέρι σου. Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 2.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 1.
5: Πήρες στον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον Απ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Απ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
9: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
10: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
11: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: δυο.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
13: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.